97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Τι μέρα είναι σήμερα? Πέμπτη. Πέμπτη Σαββάτου.

Τα μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ραδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
8: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πέρα για πέρα. Είναι Παρασκευή και ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα σήμερα της πρωινής περιπολίας για τη νέα περίοδο, για τη νέα χρονική σεζόν, νέα ραδιοφωνική σεζόν 2026-27. Και αυτό δείχνει τη μεγάλη αντοχή που έχουν ο Γιάννης Βαβαλικούδης
0: και ο Χάρης Καταρίδης.
1: Πω, πω, τι ωραία που τα λέμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για την πρωινή μας περιπόλεια. Όπως ήδη γίνεται και όπως θα γίνεται, γιατί να είμαστε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή κάθε εβδομάδα από το Ράδιο Εύρος στους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, στους 95,3 για το νότιο κομμάτι, τη Σαμοθράκη αλλά και την υπόλοιπη Θράκη, έτσι, δυτικά. Φυσικά υπάρχει πάντα το radioevros.gr διαδικτυακά για να μας παρακολουθείτε από που γης. Και ποιητικότατο, και να μας βλέπετε αν θέλετε και μέσα από το live streaming της πρωινής περιπολίας στο Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου αλληλεπιδρούμε και μαζί σας. Στέλνετε καμιά καλημέρα εκεί πέρα, κανένα θεματάκι που μπορεί να έχετε σπάνια, γιατί ξέρω ότι τα έχετε ξεπεράσει αυτά τα πράγματα. Εσείς δεν έχετε πια θέματα.
0: Τα λύνουμε εμείς.
1: Αλλά ναι, τα λύνουμε πριν από εσάς. Γεια σας. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας, Δέσποινα, Ξανθήπη, Ιωάννα και Γιώργο.
1: Πω.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει τη Δέσποινα δεν μπορούμε να την προλάβουμε.
1: Όχι, τίποτα. Πρέπει να έχει βάλει μια κάποια μακροεντολή.
0: Λοιπόν, ναι, αυτά τα μηνύματα τα δεχόμαστε στη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook. Εκεί μπορείτε κι εσείς να αλληλεπιδράσετε όπως προανέφερε ο Χάρης. 2552029413 το τηλέφωνο, μετά τις 8 ανοίγει το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι άλλο?
1: Έχει το δίκιο κλειστό.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Είπες τι άλλο. Πες το άλλο. Πες, ας πούμε, τι καιρό κάνει εκεί στο λιμάνι και άμα το πλοίο τελικά ήταν υπτάμενος, όχι υπτάμενος, ήταν πλεούμενος δίσκος ή δεν ήταν.
0: Λοιπόν, το πλοίο έφυγε, ήρθε άλλο.
1: Έφυγε, και τα
0: λοιπόν, στην Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 21,1 βαθμούς Κελσίου, στο Σουφλί έχει 16, 15,3 η θερμοκρασία στο Δημότυχο, 15,5 η θερμοκρασία στην Ορεστιάδα.
1: 3 βαθμούς λιγότερο από χθες.
0: Ναι, και στα Δίκαια έχει 16,2, ένα βαθμό λιγότερο από χθες. Τώρα, αυτά και από τη θερμοκρασία. Σαν σήμερα, να δούμε ποιος γιορτάζει.
1: Να δούμε, ναι, ότι είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου να πούμε. Και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Ερμιώνης, της κόρης του Αποστόλου Φιλίππου, προφήτου Μωυσέως επίσης, Θεοπίστου, Αγίου Ωκεανού Μάρτυρος. Γιορτάζουν το όνομα τα Ερμιώνη, Ερμίνα, Μωυσής, Μωυσία, Ροζαλία, Ρόζα, Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεανή, Ωκεανής, Ωκεανίδα. Χρόνια τους πολλά. Επίσης, Ανατολή Ηλίου είχαμε 3 λεπτά πριν από τις 7. Δύση θα έχουμε 10 λεπτά πριν από τις 8. Και τώρα παίρνει σειρά
0: το σαν σήμερα. Λοιπόν, θα πάω λίγο πρώτα στο σαν χθες. Υπάρχει ένα γεγονός το οποίο μας ξέφυγε, ας πούμε, χθες και νομίζω ότι είναι άξιο αναφοράς. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1987 στον κάμπο του Ορμενίου τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια συμπλοκής με ένοπλο τουρκο κακοποιό ο Χρήστος Στερκούδης, καταγόμενος από τον Εύρο. Ο Χρήστος ο Στερκούδης είχε γεννηθεί το 1956 στον νομό Εύρου και τότε υπηρετούσε στον αστυνομικό σταθμό Ορμενίου. Υπήρχαν τότε αστυνομικοί σταθμοί, ναι, σε πολλά χωριά. Λοιπόν, έχασε τη ζωή του. Μετά θάνατον του απονεμήθηκε επαδραγανθία ο βαθμός του αρχιφύλακα και το όνομά του περιλαμβάνεται επίσημα στη λίστα με τους θανόντες στο καθήκον αστυνομικούς της ελληνικής αστυνομίας.
1: Να θέσουμε υπόψη ότι δεν υπήρχαν τότε διακινητές μεταναστών και τα λοιπά και τα λοιπά. Η εγκληματικότητα ήταν λίγο διαφορετικού τύπου. Θα μπορούσε να είναι ένας κοινός κακοποιός, να κάνει εμπόριο ναρκωτικών, κάτι άλλο, με κλειστά ακόμα τα σύνορα. Με τη Βουλγαρία ή μόλις είχαν ανοίξει?
0: Όχι, το 87,
1: κλειστά, το 88 είχαν ανοίξει νομίζω, ναι. Νοέμβριο, τον Οκτώβριο, το 88, κάπου εκεί, αν δεν μ' απατάει η μνήμη. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι άλλο έγινε σαν τη σημερινή ημέρα.
0: Λοιπόν, το 1682 ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη στον οποίο θα δοθεί το όνομά του. Ο κομήτης Halley.
1: Πόσες φορές πέρασε από τότε?
0: Ου,
1: και πώς... Μα δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Ενώ κάθε 78 χρόνια περνάει.
0: Λίγο 76, είναι.
1: 76,
0: από το 1686. Από το 1682.
1: 6, 7, 8 φορές πάνω. Ναι.
0: Λοιπόν, 1828 αρχίζει η αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγκυτριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ. 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οποίου θα λήξει στις 29 Αυγούστου του 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. Τελείωσε αυτή η παραχώρηση. Ναι.
1: Ήταν για πόσα χρόνια? Ήταν 100. 100 χρόνια μέχρι το 99. Πώς, για πώς, πότε?
0: Λοιπόν, όχι λιγότερα. Το 1842 έγινε η παραχώρηση.
1: Τότε θα ήταν 150. Το 99 έφυγε από το Χονγκ Κονγκ, από την Βρετανία και πήγε στην Κίνα. Όχι από τη Βρετανία, συγγνώμη, από το ειδικό καθεστώς το οποίο είχε.
0: Ναι.
1: Ναι, πάνω, το διαδέχτηκε ένα ειδικό καθεστώς και κατόπιν πήγε στο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Προχωράμε. 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Αυτό που λέμε τώρα Champions League. Λοιπόν, ο αγώνας ήταν μεταξύ της Sporting Λισαβόνας και της Παρτιζάν Βελιγραδίου και έληξε 3-3. Ιδανικό σκορ για μια νέα διοργάνωση που πάει να δείξει ότι όλα είναι συμφιλειωμένα και. Λοιπόν, το 1978 ο Γιώργος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση. Ενώ το 1998 δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτζ και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google Incorporation.
1: Πέτυχε αυτό.
0: Πέτυχε, όχι πέτυχε. Λοιπόν, έγινε μέρος της ζωής μας.
1: Τον κόσμο κατέκτησε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα από γεννήσεις το 1768 γεννιέται ο Φρανσουά Ρενέντε Σατομπριάν, πιο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατοβριάνδος. Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλληνας. Προς τιμή του στην Αθήνα υπάρχει η οδός Σατοβριάνδου. Το 1905 γεννιέται η Μέρι Ρενό, Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή και στη χώρα μας από τα μυθιστορήματα της που έχουν θέμα την αρχαία Ελλάδα. Ενώ το 1981 σαν σήμερα γεννιέται η Beyoncé Knowles, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Το 1821 πεθαίνει ο Παναγιώτης Καρατζάς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης που δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. Το 1907 πεθαίνει ο Έντβαρντ Γκρίγκ, νορβηγός συνθέτης. Και τέλος το 1989 πεθαίνει σαν σήμερα ο Ζόρζ Σιμενόν, Βέλγος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων με ήρωα τον επιθεωρητή Μεγκρέ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έχουμε από τους σαν σήμερα. Να δω αν έχουμε κανένα μήνυμα. Μα η Ξανθή ξύπνησε. Καλημέρα στην Ξανθή.
1: Καλημέρα.
0: Να δούμε τώρα τι γίνεται στο μεταγραφικό παζάρι.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Στην αθλητική επικαιρότητα.
1: Ξέρουμε ότι ο Γκάτσι έχει τη λύση. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η Λάμπη. Γκάτσινοβιτς προφανώς. Ναι. Το κενό πίσω από τον Ρώτα κόπηκε, λέει ο Γεωργίεφ, και η λογική του Μάρκου Νίκολιτς με τους πολυθεσίτες στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Μέσα Βιτάλης, Ζωάο Μάριο, Λίκο Γιάννης. Άλλη ένωση αύριο κόντρα στον Άρη. Ποιοι αναμένεται να επιστρέψουν στην ενδεκάδα? Θέμα για την εφημερίδα, η αλλαγή πλεύσης στις αποχωρήσεις. Εκτόξευση με Μπέιλι, διαβάζουμε δίπλα. Το κλασικό παιδί Έμερι. Παιδί του Έμερι, που ήρθε για να αναβαθμίσει όχι μόνο τα φτερά του Ολυμπιακού αλλά και όλη την ομάδα, όλο το παρασκήνιο της σπουδαίας μεταγραφής του Τζαμαϊκανού Σταρ από την Άστον Βίλα, το καρέ που άρεσε κόντρα στην ΑΕΛ. Θέμα και εδώ στο μυαλό του Μέντι για τις επιλογές στη λίστα. Λοιπόν, καθάρισε με τα μπόρδα ο Παναθηναϊκός. Προβλημάτισαν δημιουργικά οι πράσινοι με τη νίκη Βόλου, αλλά ο Αργεντινός έδωσε τη νίκη 1-0 έπειτα από ασίστ του Λιβάη στην πρεμιέρα του στο κύπελο. Με τον Μάγο για το 21ο, γράφει. Τελείριο στον κόσμο για τον Αζεντίνου Ναΐ, που ως ηγέτης του νέου Παναθηναϊκού έδωσε το σύνθημα για τον τίτλο. Επέστρεψα στο σπίτι μου, είδα τη θέρμη των φιλάθλων, ο Παναθηναϊκός και ο πρόεδρος έκαναν τα πάντα για να υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή. Στους ρυθμούς του Μαροκινού Μαέστρου, όλος ο Παναθηναϊκός, ο συμβολικός αριθμός της φανέλας και η ανάρτηση του 21 πήρε στη φανέλα του. Mm-hmm. Γιατί πάει για το 21ο, δεν είναι του Black Jack, μην φανταστείτε ότι στο 22 καίγεται. Λοιπόν, ο συμβολικός αριθμός της φανέλας και η ανάρτηση με το τρόπαιο, τη κλεψίδρα και το τριφύλι. Μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα, έμεινε εκτός ο Τσιριβέγια. Και τι λέει εδώ πέρα πιο κάτω, θύρα 4 κατά Ιβάν Σαββίδη.
0: Άκουσα.
1: Η ώρα, ναι, πού φτάνουμε, πού καταντήσαμε λοχεία. Ήρθε η ώρα να φύγει σαν φίλος. Η σκληρή ανακοίνωση των οργανωμένων του ΠΑΟΚ. Πρέσινγκ για Γιάκιτς, η πρόταση, η στάση της Augsburg, ναι. Και το ναι του Κροάτη μέσου στο προσκήνιο για την επίθεση, ο 32χρονος Γάλλος Λαμπόρτ. Απόψε στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κώστα. Άρης, σήμερα το τελικό τεστ για Φαμπιάνου. Διαιτητές, ο Τσακαλίδης στο ΑΕΚ Άρης, ο Τσβάιερ στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο Φι τα κέρδη από το διπλό deal για Νους και Αποστολάκη. Πάρα θα διαλυθεί και αυτή η ομάδα. Ηρακλής υπογράφηκε η σύμβαση για το Καφτατζόγλιο. Μπάσκετ φιλικά, Ολυμπιακός Φενέρ στις 9. Μαρούσι Παναθηναϊκός επίσης. ΑΕΚ Τραμπζονσπορ, αυτά στις 7 στην πόλη. Στην πόλη του ΑΕΚ Τραμπζονσπορ, έτσι. Το Μαρούσι ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός θα γίνει στην Ελλάδα. Βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη Σέρβα διαγώνια Γελένα Ντέλιτς. Και αυτά για να πάμε στην επόμενη. Και τώρα σκεφτόμουν το γυναικείο βόλεϊ, ναι, που χάσαμε 3-0 στο πρώιμη τελικό από τη Σερβία, στο ευρωπαϊκό, αλλά ήταν, θεωρώ, η καλύτερη, νομίζω πρέπει να ήταν η καλύτερη εμφάνιση της εθνικής, η καλύτερη πορεία, η καλύτερη θέση που καταλαμβάνει. Έφτασε στους 8 της Ευρώπης. Ωραία. Δεν είχαμε ποτέ τόσο ψηλή θέση στο ελληνικό βόλεϊ. Και εσύ που ασχολούσαν.
0: Και δει στο γυναικείο.
1: Και δει στο γυναικείο. Ναι, όχι, το αντρικό είχαμε, ρε παιδί μου. Ναι. Πήραμε το 87 και την τρίτη θέση, αν θυμάμαι καλά. Μην μου πεις ότι θυμάσαι.
0: Όχι, αλλά ήταν εκεί που στο ΣΕΦ με Σαμαρά και τέτοια, δεν λες αυτό.
1: Όχι, πιο πριν το 87, με τον Δημήτρη Γόντικα, ναι, ναι, ναι, και ναι, ναι,
0: λοιπόν, να προχωρήσω. Η επόμενη εφημερίδα είναι η Sport Day και στο σημερινό της πρωτοσέλιδο γράφει πρώτος με διαφορά. Ποιος? Ο Ολυμπιακός, που άφησε πίσω, λέει, εκτός Europa League. Ποιους άφησε μάλλον πίσω ο Βάσκος τεχνικός? 70 πλάς εκατομμύρια ευρώ δαπάνησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για την αναβάθμιση του ρόστερ. 16 νέα πρόσωπα στη δύναμη των Ερυθρολεύκων που παρέχουν την ευχέρεια στο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ να φτιάξει μια πανίσχυρη ομάδα. Ναι, τώρα πιο πάνω, πάλι καλά γράφει. Παιδεύτηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην νίκη Βόλου και λυτρώθηκε με κεφαλιά του τα μπόρδα. Η ομάδα της Μαγνησίας απείλησε με ισοφάριση, αλλά ο Πένια και το Δοκάρι έσωσαν τους πράσινους. Υπό το βλέμμα του Ουνάχη, το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, και δεν συμπεριελήφθη στην ευρωπαϊκή λίστα ο Τσιριβέγια. ΑΕΚ, τι έχουμε εδώ, ξυπόλυτη στα αστέρια. Γκρίνια των οπαδών της Ένωσης για την ανυπαρξία μεταγραφικού μπαμ πριν από την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας. Συγκρίσεις με τις μεταγραφές των άλλων ομάδων, του ΠΟΚ, και επικρόχρονα σχόλια στο διαδίκτυο. Δηλώθηκε για το Champions League ο Ζωάο Μάριο, τελευταίο απόκτημα των κυτρινόμαυρων, αλλά όχι και η Γεωργίεφ Καλοσκάμης. Κακός Κάμι.
1: Ναι, ο Καλοσκάμης τουλάχιστον έκανε καλό πρωτάθλημα πέρσι.
0: Ναι. ΠΑΟΚ βλέπει Λαμπόρτ. Ψηλά στις προτιμήσεις ο Γάλλος επιθετικός που έπαιξε πέρσι στη Σαουδική Αραβία. Απόψε στις 8.30 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κώστα. Θύρα 4 κατά Σαββίδη. Άρης, το, για να το γράφω εδώ, το δίλημα, τα διλήμματα του Γρηγορίου. Και ανοιχτό του Λάμπρου, συνεχίζουν οι κριτικοί στον Όφη την προσπάθεια για την απόκτηση του επιθετικού του Βόλου. Δεν δηλώθηκε για το Europa League ο Μαρινάκης. Αξιώνει λεφτά ο Ευγενίου από τον Ηρακλή. Οπότε μπαίνει έτσι πάλι σε ένα κλίμα εσωστρέφειας. Η ΑΕΛ κρατάει τον κόσμο. Και Γερμανός στο ΆΚΑ, ο Τσβάιερ θα σφυρίξει το κυριακάτικο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μπάσκετ τώρα. Ολυμπιακός χαρούμενος με το ρόστερ. Τι είπε ο Μπαρτζόκας για το διαθέσιμο υλικό? Χωρίς τον Παπα-Νικολάου το σημερινό πρώτο τεστ κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Και στον Άρη επιστρέφει ο Λαρεντζάκης. Ο διεθνής scouting guard δεν ακολούθησε τους ερυθρόλευκους στην Κρήτη, καθώς έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο με την Ένωση. Όχι με τον Άρη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κίτρινα τα γράμματα σε λευκό φόντο. Το λέω απλά και στον κόσμο που μας παρακολουθεί από ροδιόφωνο. Σου λέει τι λένε αυτοί. Τένις στους 32 ο Τσιτσιπάς. Ξέρω, τα κατάφερε.
1: Τα κατάφερε 3-1 πάλι.
0: Ωραία, πάμε να δούμε το φως στο σπορ.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει το φως στο σπορ, το οποίο γράφει πάνω πάνω το μεγάλο παζάρι. Το μεταγραφικό παρεδώσει στην Premier League ολοκληρώθηκε και το φως καταγράφει τις 10 μεγαλύτερες κινήσεις στο νησί το φετινό καλοκαίρι. Η ρελάνς της Manchester United, η Tottenham που έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πιο κάτω θρύλος από χρυσάφι. Πάνω από 70 εκατομμύρια δαπάνησε ο Ολυμπιακός το φετινό καλοκαίρι για μεταγραφές και το φως της αναλύει μία προς μία. Πουέρτα, Κάρμο, Γκοντζάλες, Πέτερσεν και οι άλλοι. Στην Αθήνα ο Μπέιλι έφτασε στην Ελλάδα και σταδιακά θα μπει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων, γιατί κόπηκαν η Ρόκα, Πόποβιτς Γκαρθία και Σιπιόνι από την Ευρωπαϊκή Λίστα. Τι συνέβη τις τελευταίες μέρες με τον Νταβιτασβίλη και την άσφαιρη σφήνα Αμερικανών για τον Νους? Η καλοκαιρινή κίνηση ΜΑΤ της ΠΑΕ με τον Φίλη. Από λίγο πιο κάτω να πάμε καλύτερα. Ιστορική συμφωνία, ποσό ρεκόρ το οποίο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, βάζει στο ταμείο του ΟΦΗ από τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για Νους και Αποστολάκη. Ποιες λεπτομέρειες του ιδιαίτερου deal ανάμεσα στις δύο πλευρές, το οποίο αλλάζει το οικονομικό επίπεδο της ομάδας της Κρήτης? Ναι, κανονικά πρέπει να ενδιαφέρει το, νομίζω σε αυτή τη φάση, το αγωνιστικό επίπεδο. Ναι. Περισσότερο από το οικονομικό, αλλά να πούμε, business έγινε και αυτό. Είχε τα μπόρδα. Ποιος? Ο Παναθηναϊκός. Με γκολ του Αργεντινού στο 59, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 1-0 την νίκη Βόλου στο ΆΚΑ και πήρε το πρώτο τρίποντο στη link face του κυπέλου. Προβληματική εικόνα σε όλο το μάτς για τους πράσινους. Αντικείμενο αποθέωσης ο Ουναΐ, που παρακολούθησε το μάτς από την εξέδρα. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμειναν οι Τσάβες και Τσιριβέγια. Τένις εναντίον στοιχήματος, οι πρόσφατες αποκαλύψεις του Ματέου Μπερετίνη περί απειλών της οικογένειάς του ρίχνουν φως στη σκοτεινή πλευρά του τζόγου σε σχέση με τα σπορ και δει με το άθλημα της αντισφαίρησης. Τρίβει τα χέρια του, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε αυτό, ο Μπερετίνη είπε ότι πέρυσι στο πώς λέγεται το τουρνουά αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών, US Open, και είχε συμβεί ένα περιστατικό, προσέγγισαν ή τηλεφώνησαν κατ' επανάληψη τον αδερφό του λέγοντας ότι κινδυνεύουν μέλη της οικογένειάς τους αν δεν χάσει σε συγκεκριμένο αγώνα. Δεν λέει τι έκανε βέβαια, αλλά είναι κάτι που είναι πολύ σοβαρό και πώς να αντιδράσεις σε αυτό. Ο άνθρωπος κράτησε τα μηνύματα, απευθύνθηκε στην ομοσπονδία του τένις. Βήκαν μέσα το FBI και οι χίλιες δυο ιστορίες να παρακολουθούν, δεν ξέρουμε που φτάσαμε. Τρίβει τα χέρια του, λέει. Ο Μπαρτζόκας μίλησε για τις μεταγραφικές κινήσεις και δήλωσε χαρούμενος για το ρόστρο μας. Απόψε ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρμπαχτσε στο τουρνουά του Ηρακλείου, εκτός αποστολής ο Παπα-Νικολάου. Δεν ταξίδεψε στην Κρήτη ο Λαρετζάκης που πάει στην ΑΕΚ. Πρώτο μπιλόν ο Τζόρτζ Πάπας.
0: Πόσο ελληνοαμερικανικό όνομα αυτό.
1: Ναι, να έχεις ομάδα και να μην έχεις έναν Πάπας.
0: Κόκκινος πρωταθλητής ακολουθεί. Λάμπη, λέει ο νέος θρύλος. Χρυσό το ρόστερ, υπόσχεται πολλά. Ο Λίον Μπέιλι έρχεται έτοιμος τακτικά για να υπηρετήσει το πλάνο του Μεντιλίμπαρ και να κάνει τη διαφορά στην επίθεση του Ολυμπιακού με την ταχύτητά του. Λοιπόν, και τη φέρνει ο Μπέιλι, ο Αριστούχος. Πώς πέρασε με επιτυχία τη μεγάλη των Βάσκων σχολή στην Αστον Βίλα. Πανέτοιμο τακτικά τον παραλαμβάνει ο Μεντιλίμπαρ και η Οδύσσια για να φτάσει από την Τζαμάικα στην ευρωπαϊκή ελίτ. Αγαπημένε Ροντινέι, εσύ δεν έφυγες ποτέ από τον Ολυμπιακό. Ήρθε Βραζιλιάνος, φεύγει Πειραιώτης, λέει. Και είναι έτσι πράγμα.
1: Ήταν άνθρωπος, ναι, ο οποίος ήταν ψυχή για τον Ολυμπιακό, ναι, έτσι, το, και
0: τουλάχιστον
1: παρά την εμφάνισή του.
0: Και τουλάχιστον στα εξωαγωνιστικά ήταν η ψυχή του πάρτι.
1: Πρωτοπόρος.
0: Λοιπόν, πώς διαμορφώθηκε η ακριβότερη και πληρέστερη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, πώς φτάσαμε στις 20 μεταγραφές και στις 2 εισάξεις ενδεκάδες στα χέρια του Μεντιλίμπαρ, πώς θα τις διαχειριστεί ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Η λίστα Μέντι λοιπόν, γιατί θυσιάστηκαν Σιπιόνι και Ρόκα, ποια άλλη ήταν υποψήφια για εκτός, γιατί δηλώθηκε όλη η άμυνα. Ο κύριος πρόεδρος γράφει τρεις παίκτες, τρεις διαφορετικοί δρόμοι για να φτάσεις στον ίδιο στόχο, το γκολ. Τι θα δώσουν Μπέιλι, Γκονσάλες και Νους. Μπαρτζόκας, μου αρέσει πολύ η ομάδα, δυνατό τεστ στην Κρήτη, πρώτη γεύση από Μοντέρο, σήμερα στις 9 το βράδυ Ολυμπιακός Φενέρ και Νους από Φλεβάρι, η παραμονή του Ζέλσον κράτησε τον Αργεντινό στην Κρήτη.
1: Πάμε λοιπόν στην αθλητική ώρα του Σπορ. Βαθιά υπόκληση στον υπέροχο κόσμο της ΑΕΚ που έκανε Νέα Φιλαδέλφια και τη Χρυσούπολη. Mm-hmm. Αυτό και αν είναι κατόρθωμα. Ναι. Δυνατό φιλικό με Παναθηναϊκό την Κυριακή στις 8.30.
0: Στο ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Ποδόσφαιρο, ναι, θα το πούμε και αυτό. Τους Αγίους Αναργύρους. Ναι, ήταν το ποδόσφαιρο γυναικών. Πιο κάτω η λίστα του Μάρκο. Μέσα
0: είδαμε πριν τη λίστα του Μέντι,
1: ναι, τώρα βλέπουμε τη λίστα του Μάρκου, μετά δούμε τη λίστα του Σίγκλερ. Μέσα η Λυκογιάννης, Ζωάο Μάριο και Βιτάλης. Δεν έχει καμία σχέση με την Ελένη Βιτάλη, την τραγουδίστρια. Αυτός γράφεται με γιώτα, το ξέρετε, και δεν είναι Έλληνας. Ποιοι έμειναν εκτός και για ποιους λόγους. Γύρισα στο σπίτι μου, τόνισε ο Πορτογάλος. Δένει τον Μπάρτλεϊ η Βασίλισσα στο μπάσκετ, για να δούμε πώς θα παίζει δεμένος. Και πάμε στη Sport Time.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει και η Sport Time. Έχει εδώ πέρα την ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχει και τον Αλαφούζο. Να παίξουμε και μπάλα όμως κάποια στιγμή, έτσι, ζητάει ο Αλαφούζος από τους παίκτες του μετά την δύσκολη νίκη επί της νίκης Βόλου. Μέτρο Σπορ ακολουθεί.
1: Μέτρο Σπορ και ολοκληρώνουμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Πάνω Άρης Ηρακλής με οπαδούς και τον δύο. Η ΠΑΕ και οι οργανωμένοι προχωρούν σε μια πολύ σημαντική συμφωνία για ανταλλαγή εισιτηρίων στους μεταξύ τους αγώνες. Μάλιστα. Παλεύει το χρόνο. Ο Αλέσιο Λύση προσπαθεί να κρατήσει τον ΠΑΟΚ όρθιο μέχρι τη διακοπή με ταχύρυθμη εκπαίδευση των αποκτηθέντων και μεγάλη καθυστέρηση. Με μεγάλη καθυστέρηση οι αποκτηθέντες, έτσι, και των νεαρών. Στο διάστημα της διακοπής ποντάρει στην επάνωδο τραυματιών, στο φορμάρισμα όσων έως τώρα δεν τραβάνε και στην προσαρμογή των παικτών που θα έρθουν από εδώ και πέρα. Ο Κρέσιτς, χαρά αληθινή η Τούμπα. Γκαετάν Λαμπόρτ, στα ύψη η περίπτωση του 32χρονου Γάλλου Σέντερφορ, έρχεται σήμερα ο Ντιέγκο Κώστα. Κριστιάν Γιάκιτς, ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Κροάτι Χαφ και συζητά με την Augsburg για το δανεισμό. Υποχρεωτική οψιόν αγοράς απαιτούν οι Γερμανοί. Θύρα 4, Ιβάν φύγε ως φίλος. Άτυχος ο Ταϊρή, υπέστη ρήξη μηνίσκου, έγινε αρθροσκόπηση, μένει ένα μήνα εκτός στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ και γέμισε το τερέν ο Οσμάν και Καλάθης στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Είναι όντως γέμισε το τερέν γιατί είναι σπουδαίοι παίχτες και δυο. Κύπελλο Ελλάδας Παναθηναϊκός 1, νίκη Βόλου 0. Άρης με πτήση τσάρτερ στα εκτός έδρας για ο μπασκετικός Άρης. Οργώνουν οι πράσινοι, λέει εδώ πέρα για το μακεδονικό. Μοβροντία μεταγραφών Αρμπέρ Τσάνι, Μίτσελ Ετσεγκεμπά. Μάλιστα.
0: Ετσεγκεμπά, Ακαζαντήρ.
1: Και μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε πολύ ευτυχείς που δεν παίζει στην πρώτη κατηγορία ο Μακεδονικός. Γιώργος Σιτάρας, αυτός εύκολα προφέρεται, ενισχύουν με ποιότητα τον Μακεδονικό. Να πούμε, κατά κλείδι που λέμε, ότι σήμερα και αύριο είναι ο τελικός του Diamond Link στο Στίβο με ελληνικές συμμετοχές, καθώς αγωνίζεται ο Μίλτος Οτεντόγλου απόψε στις 9. Νομίζω ότι ο Μανώλο Καραγλής είναι αύριο, καθώς και η Τζένκο στο Ακόντιο.
0: Ωραία, λοιπόν, 7:30, φύγαμε για διαφημίσεις, ακούμε και λίγη μουσική και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Εσείς μείνετε εδώ, στέλνετε μηνύματα στη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook.

0: Κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: 97,1. Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
6: Πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ 2026. 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: σχόλια στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Ποιος έβαψε αυτό το ξενοδοχείο?
0: Όποιος και να το έκανε, το σημάδεψε.
1: Το quiz της ημέρας. Το βλέπουν εδώ πέρα στη Νέα Δημοκρατία. Όχι στη Δημοκρατία, είναι η εφημερίδα. Που είναι βαμμένοι μπλε και τους λένε τι ωραίοι αυτοί.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Ναι, το είπα, το είμαστε, χρησιμοποιήσω πληθυντικό. Έτσι, για να περνάει η μέρα ευχάριστα, όσο μπορεί να είναι ευχάριστη, διαβάζοντας ειδησιογραφία. Γιατί, ξέρετε, το ευχάριστο στην ειδησιογραφία δεν πουλάει, με αποτέλεσμα να έχουμε όλες τις αρνητικές ειδήσεις και λίγες πολιτικές.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει σε όλα τα πρωτοσέλιδα, σε όλες τις εφημερίδες, σε όλα τα site. Αναγκαστικά όλοι ακολουθούν αυτό το δρόμο, γιατί εκεί σκυρτούν οι άνθρωποι και λένε κιόλας, α, κοίτα να δεις, υπάρχουν και χειρότερα από εμάς. Εμείς δεν λέμε τέτοια πράγματα, είμαστε εδώ πάντοτε στο Ράδιο Εύρος, στην πρωινή περιπολία από τις 7 μέχρι και τις 10, και είτε θετική είναι η είδηση είτε αρνητική, δεν διστάζουμε να την πούμε. Έχουμε και μια μεγάλη παρέα, αποτελείται από τα συντηρητικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στην Σωτηρίου Τσερκέζη 39, η οποία τρέχει και μια ιδιαίτερη έτσι προσφορά, καθώς άρχισε τη λειτουργία της το 1924, οπότε αν πάει κανείς και πει αυτόν τον αριθμό
0: εκεί
1: τους ανθρώπους της επιχείρησης, κερδίζει έκπτωση 24% σε όλα τα προϊόντα που θα προμηθευτεί, οπότε σπεύσατε. Να πούμε ότι υπάρχει πάντοτε μαζί μας το κρεοτεχνείο Τόλης, του Τόλη Γουδελίδη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε ό,τι τραβάει η όρεξή σας, την κυριολεξία ό,τι τραβάει η όρεξή σας από κρεατικό, και όπως λέει ο Γιάννης, να το πάρετε και απλά να το βάλετε στην ψησταριά, στο φούρνο, ναι, οπουδήποτε.
0: Από την παραγωγή στην κατανάλωση που λένε.
1: Έτοιμο, ναι, πεντακάθαρο, υγιεινό. Τηρώντας τα πρωτόκολλα υγιεινής, εννοώ,
0: ναι.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχουν και χορτοφάγοι. Λοιπόν, να πούμε ότι στην παρέα μας είναι το Παντρόν. Το Παντρόν, το οποίο είναι ένα καφέ μπαρ, είναι μάλλον το γράφεται με κεφαλαία γράμματα, καφέ μπαρ, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην Πρόκου 1, 20 ώρες το 24ωρο, τη διάθεσή σας για να ξεκινήσετε με το καφέ σας και να καταλήξετε το βράδυ στο ποτό πριν τον ύπνο σας. Όχι, ύπνο δεν προσφέρει εκεί.
0: Αυτό έλειπε.
1: Το διευκρινίσουμε αυτό. Και εκεί δίπλα είναι τα οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Χαρνίδη του Δημήτρη. Εκεί λοιπόν μπορείτε να πάτε, να κάνετε και ακουόγραμμα, να πάρετε τα Moscow Mule, να αποκαταστήσετε την όρασή σας, γενικά όλα όσα χρειάζονται αυτές οι αισθήσεις. Τέλος, να πω ότι την παρέα μας είναι η Fit Car Rental, τέλος για μένα γιατί μετά θα πάρει σειρά ο Γιάννης, είναι η Fit Car Rental, η οποία νοικιάζει αυτοκίνητα αλλά διαθέτει και συνεργείο, πλέον και με το H του Blaster, αυτό το ιδιαίτερο μηχάνημα, καταπληκτικό μηχάνημα, πήγα το είδα χθες, Γιάννη.
0: Θα τα πούμε αργότερα.
1: Ναι, και το οποίο καθαρίζει τον κινητήρα.
0: Ναι, το Charm, κέντρο ποδολογίας, ορεστιάδα και διδημότυχο για τη φροντίδα και τον καλοπισμό άνω και κάτω άκρων, επίσης μαζί μας. Μαζί μας και η εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Πάμε, λοιπόν,
0: πάμε να δούμε τι γράφει στο πρώτο σέλιδο της. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πολιτικό τύπο.
1: Γράφει ο Μανώλης Κοτάκης λοιπόν ότι οι κρυφές δημοσκοπήσεις και τα
0: αλλαλάζοντα κύμβαλα.
1: Κύμβαλο αλλαλάζον. Λοιπόν, αφήνουμε τα κύμβαλα και πάμε σε παραζάλι η κυβέρνηση, στην πιο κάτω είδηση, μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας. Είδηση στο πιο κάτω άρθρο, να πούμε. Καλύτερα, γιατί είναι υποκειμενικά αυτά πάντα. Αδειάζουν τώρα τη Ζαχαράκη για το βιβλίο με τα ομόφυλα ζευγάρια. Χρειάζονταν μεγαλύτερη προσοχή και αυξημένη ευαισθησία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης σε μια προσπάθεια να προλάβει νέο σάλο για τη Walk Agenda. Θέλει καημένη η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί. Αυτό το αφήγημα δεν μπορεί να το περάσει στους οπαδούς της, κατά τα φαινόμενα, γιατί είναι διαφορετικής κουλτούρας. Τώρα, άμα ήταν αριστερού περιεχομένου. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Μαϊμού υπογραφές από το Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αποκαλυπτική βόμβα από μέλος της Γαλάτιας Εφορευτικής Επιτροπής του 15. Πλαστή η πενηντάδα που τον στήριξε. Υπήρξε συγκάλυψη. Mm-hmm. Σε δίνει θέση ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Θυμηθήκαμε.
1: Ενδιαφέρον.
0: 15, 26, 11 χρόνια.
1: 11 χρόνια. Μήπως παραγράφεται στα 10.
0: Ναι, ίσως γι' αυτό το έλειπε τώρα.
1: Βαριά εκτεθειμένη η διοίκηση του πρώην υπερταμείου, σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις για το νέο διαγωνισμό για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου, ανακάλυψαν εντός εισαγωγικών εκ των υστέρων και τρίτη προσφορά από την Ομοσπονδία Υπασίας. Χωρίς εδώ, δηλαδή χωρίς ντροπή, με αλφαγιώτα και ωμέγα, ο Ισίδωρος Κούβελος πήγε να υπερασπιστεί καταδικασμένους για κακοποίηση παγκόσμιων πρωταθλητών. Και από την διπλανή στήλη, στο Marine Traffic, παραμένει η τουρκική ονομασία στο Καστελόριζο. Παραμένει, πού παραμένει, στην εφαρμογή, στο site. Μόνο λόγια από τον Γεραπετρίτη. Ο ΣΕ διαψεύδει το κακόγουστο σοου Κυρανάκη για τα τρένα. Δύο εγκύκλοι εκθέτουν τους διθυράμβους του περί ασφάλειας. Χθες ολόκληρα ρεπορτάζ έβλεπα σε τηλεοπτικό δίκτυο.
0: Τι ρεπορτάζ?
1: Για την τηλεματική, πώς λέγεται, τηλεδιοίκηση. Μένουν 80 χιλιόμετρα να καλυφθούν και θα έχει από Λάρισα μέχρι Θεσσαλονίκη και από Θεσσαλονίκη μέχρι Αθήνα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Θα έχει όλα αυτά που έπρεπε να έχει εδώ και δεκαετίες, τέλος πάντων. Προσωπικά δεδομένα, πρόστιμο 350.000 ευρώ στο Υπουργείο της Δόμνας, επιβεβαίωση της Δημοκρατίας, έγκυρες πηγές, Βορύδης καρφώνει Βελόπουλο για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, έκλεισε ο Σαλμάς με το Σαμαρά για το Βόρειο τομέα. Εκείνος έκλεισε, ο Σαμαράς πότε θα κάνει κόμμα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
0: Να δούμε και τον ελεύθερο τύπο. Γράφει: κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες. Ωραία. Αυξάνονται τα περιστατικά με μαϊμού τεχνικούς και λογιστές. 30 πολίτες πέφτουν θύματα καθημερινά. Μόνο. 6.399 περιστατικά και 961 απόπειρες, διπλάσια σε σχέση με πέρυσι στο 7μηνο. Μετατρέπεται σε κακουργηματική πράξη από πλημέλημα η εξαπάτηση ηλικιωμένων. Νομικό πλαίσιο για μπλόκο στα πακιστανικά κινητά και συγκροτείται νέα ειδική ομάδα στο ελληνικό FBI. Από διπλά, επιστρέφει στο 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Το σχέδιο για επιδρομή στις τράπεζες αποκάλυψε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Η πατριωτική εισφορά 1% θα επιβληθεί στην καθαρή περιουσία από ακίνητα, μετοχές, κοσμήματα σε θηρίδες, δήλωσε ο Γάμα Παπάς, που προσπάθησε να τα μαζέψει στη συνέχεια. Ξύπνησαν μνήμες από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τις αναφορές των Πολάκη, Αποστόλου, Βαλαβάνη για τα χρήματα στις θηρίδες.
1: Αν και ποτέ δεν υποστήριξε τη θρησκεία ο Τσίπρας, πάρα πολλούς παπάδες γύρω του.
0: Ναι, όντως. Λοιπόν, μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα: δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν. Και νέο ράλι τιμών για το σιτάρι. Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα, τι θα γίνει με ψωμί, ζυμαρικά, δημητριακά μετά από τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Σε ρώτα Τσίπρα, ο Ανδρουλάκης τάζει 13ο μισθό στο δημόσιο από λεφτόδεντρα και ο χάρτης της αγοράς λίγα περιζήτητα ακριβότερα τα νεόδμητα ακίνητα.
1: Μάλιστα. Πάμε στα νέα, τα οποία γράφουν γιατί μένει στα ζήτητα η τελευταία ρύθμιση. Τι συμβαίνει με τα καταπατημένα? Η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου, μόλις 12.000 οι αιτήσεις εξαγοράς επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων, παρά τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν έως 80%. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, Μητσοτάκης Σίση την Τρίτη στο El Alamein. Όχι για μάχη. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκκας. Και έκτακτη τριμερής για τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. 522 χειροματικά έργα σε όλη την Ελλάδα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αυτό έγινε από εδώ.
0: Δεν ξέρω, μπορεί. Γιατί ξέρεις, ο Δένδιας όταν έρχεται εδώ πέρα δεν μας στέλνει και πολύ τα τοπικά μέσα.
1: Ναι. Δεν πειράζει. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί πρώτον πυλών το χειρότερο Ελνίνιο. Το φαινόμενο, το φαινόμενο θα είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 1000 ετών και θα επιδεινώσει την κλιματική κρίση. Φόβει ότι το 2027 θα είναι η θερμότερη χρονιά στην ιστορία. Το σχολιάσουμε αυτό με το Χρυσόστομο τον Παρανό μετά, να το θυμηθούμε. Επανεκκίνηση, 3 Σεπτέμβρη από τα παλιά στο Ηράκλειο. Επέτειος με μαντινάδες και το σύνθημα «Τώρα Πασόκ» από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ελλάς, το φάλτσο με τις θηρίδες και άλλες ιστορίες. Γιάννη, πού θα πάμε τα κοσμήματά μας? Καλά τα είχαμε στη θηρίδα. Κάτι διαμάντια.
0: Είχες τέτοια πράγματα? Είχες τέτοια πράγματα?
1: Ναι, μωρέ, είχε από το Johannesburg, από τη θητεία μου. Με αστερίσκους. Πράσινο φως υπό την ΡΑΣ, από τη ΡΑΣ, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, για τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Τα νέα στη Βενετία, η μεγάλη επιστροφή του Βέρναρ Χέρτσογκ, στέγασε κίνητρα από φορείς, δήμους και ιδιώτες για δημοσίους υπαλλήλους. Και ήρθε η ώρα του μακελιού.
0: Μάλιστα, να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Μακελιό. Λίσταρχη των βουνών, οι νέοι κοσκοτάδες της Νέας Δημοκρατίας. Μπάκος, Καϊμενάκης και Σία, εφοπλιστές, τραπεζίτες, καναλάρχες και συνέχεια παράνομοι. Καταστρέφουν το δάσος, λαιλατούν σπίτια των φτωχών, χτίζουν φρούρια στα αναδασωτέα. Νόμος τους, ο νόμος των λεφτάδων. Βαριές κατηγορίες.
1: Καϊμενάκης τι δουλειά κάνει?
0: Τι δουλειά κάνει, ξέρω. Ναι, επιχειρηματίας.
1: Επιχειρηματίας, ναι. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι εφοπλιστής.
0: Όχι.
1: Στεριανές
0: δουλειές. Στην ενέργεια, στις κατασκευές, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συμμετέχει και στον Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Και οι δυο αυτοί δηλαδή, Μπάκος Καϊμενάκης. Λοιπόν, πιο πάνω, χάρτινη η ασπίδα του Αχιλλέα, ο Παναγιώτης Τραϊνού απομυθοποιεί τον θόλο των Εβραίων. Και φαμίλια Μητσοτάκηδων και μηντιακός υπόκοσμος, φιλαράκι με το ζόμπι των υποκλοπών που στάζει αίμα. Αγκαλιά με τον 95χρονο Ρούμπερτ Μέρντοχ.
1: Πόσες φορές θα έχει την ευκαιρία του συναντήσει?
0: Ναι. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, σε ποιες περιπτώσεις κατάσχεται η σύνταξη? Και θρίλερ στον Μαραθώνα. Σκάβουν την αυλή για να βρουν το σκελετό της 90χρονης που της έκλεβαν τη σύνταξη. Εθνικό απολυτήριο, το επίσημο χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Και μας παίρνουν την ελευθερία, θα μας πάρουν και το νερό.
1: Θεωρήστε το δεδομένο. Κάποια στιγμή θα γίνει. Ναι. Τώρα πότε? Πάμε στην 150χρονη εστία.
0: Πολύ σωστά. Καλημέρα, θέλω να πω στον Χρήστο πρώτα και τον Γιώργο.
1: Καλημέρα, Χρήστο και Γιώργο. Χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα. Τι ομολόγησε για το περιουσιολόγιο ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς? Τα κοσμήματα των κυριών ποινικοποιούνται. Μα δεν τα φορούσαν οι κυρίες, οι θηρίδες τα φορούσαν. Υιοθετεί μέτρα που εισηγήθηκε η Τρόικα στην κυβέρνηση Παπανδρέου το 2010. Το κείμενο της άτυπης ενημερώσεως. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, οι κρυφές δημοσκοπήσεις και τα αλλάζοντα κύμβαλα. Για να δούμε τι λένε οι κρυφές δημοσκοπήσεις. Τις δημοσκοπήσεις εταιριών που δεν είναι, που δεν είναι μέλη της ΕΣΟΜΑΡ, εντάξει, και δεν υπόκειται στον έλεγχο, να μην τις παίρνει τις μετρητής. Καλοί άνθρωποι είναι αυτοί που τις κάνουν. Την αλήθεια λένε στα ποιοτικά, αλλά τη μισή αλήθεια στην πρόθεση ψήφου και πολλές φορές προσαρμόζονται στις ανάγκες της γραμμής των μέσων που τις παραγγέλνουν. Ενώ οι άλλες εταιρείες μένουν έτσι, πώς θα το πω, σταθερές στις αξίες, στην ιδεολογία του, στις αρχές του ευαγωνίζεσθε. Απάντηση δέδια στον Ερντογάν από την Ξάνθη, γράφει εδώ πέρα. Απάντηση στην Τουρκία που προ λίγων ημερών έθεσε σε κίνδυνο την εναέρια κυκλοφορία στην Αλεξανδρούπολη, έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κύριος Νίκος Δένδιας, που επισκέφθηκε την ακριτική Θράκη. Υπεγράμμισε τη σημαντική μεταβολή στις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων. Όπως ετώνησε, από τα μόλις δύο ντρόνς κατηγορίας 3 που διέθεταν στο τέλος του 23, διέθετε η χώρα, φιλοδοξεί να περάσει σε δυνατότητα παραγωγής έως και 15.000 μη επανδρομένων οχημάτων ετησίως. Παραλλήλως, ευρίσκεται εν εξελίξη πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως με ορίζοντα ολοκληρώσεως το 2030. Αποκλείεται να τα είπε έτσι ο Δένδιας, τουλάχιστον σε αυτή τη γλώσσα.
0: Περίμενε. Έχω εδώ πέρα κομμάτι. Για να ακούσουμε έτσι. Για
2: σκευή των νέων στρατιωτικών οικημάτων.
0: Αυτά είναι από τα ΣΟΑ τώρα στο Δημόσιο.
2: 24 νέες κατοικίες, 12 εδώ στο Δημόσιο, 12 ακόμη στην Οριστιάδα, ολοκληρωμένες σε ποσοστό που προσεγγίζει το 90% και θα παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, στη στρατιωτική οικογένεια δηλαδή, τον επόμενο μήνα. Ένα τμήμα του νέου οικιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο, όπως ξέρετε, προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη την επικράτεια και επίσης την επισκευή και την παράδοση στη χρήση 7.000 ακόμη παλιών κατοικιών.
0: Δηλαδή... Καλά, αυτά είναι δηλώσεις για τις στρατιωτικές κατοικίες. Ήρθε χθες ο Δένδιας, τώρα βλέπουμε από εδώ και από εκεί διάφορα δημοσιεύματα. Συνέχισε εσύ την αιστεία.
1: Ωραία. Η Σίλια ξέρει να διαβάσετε, λέει, αρχαιολογική σκαπάνη απεκάλυψε θρανία, τα θρανία όπου εξεπαιδεύθη ο Μέγας Αλέξανδρος, γιατί όπως λέγαμε και χθες, τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζεις με τίποτα. Προσχωρεί στον Αντώνη Σαμαρά ο Μάριος Σαλμάς. Έρχονται η συντέλεια του κόσμου και ο Αντίχριστος, υποστηρίζει ο J.D. Vance. Α, τώρα να μην πω το γαλλικό του χωριού μου. Αμερικανική παρέμβαση υπέρ της Μονής του Σινά. Αφήστε τη Μονή μόνη, λέει. Αχάριστη Θεσσαλονικής της Μελίνας Καραπαναγιωτίδου. Και το άρθρο του Δημήτρη Καπράνου στη στήλη της ημέρας, λέει, συμπεράσματα, απόψεις, εικασίες και rebranding. Πάμε να προλάβουμε και την Εσπρέσο. Την προλάβουμε.
0: Γιατί όχι, λοιπόν, αυτή γράφει στο φίλο της σήμερα. Σοκ και δέος από την αποκάλυψη αρχαιολόγων. Βρέθηκε το ακριβές σημείο όπου ο Ιησούς περπάτησε πάνω στο νερό. Βρήκαν τους πατημασιές.
1: Απίστευτο αυτό.
0: Κι όμως. Λοιπόν, μπαμ και κάτω. Ο Μίστερ 4000 πώς, πότε και πού γνώρισε την καλονή που τον έκανε να ξεχάσει τον χωρισμό βόμβα. Ο νέος λοιπόν ξαφνικός έρωτας του σπαλιάρα που θα συζητά από σήμερα η showbiz. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Εγώ σκέφτομαι το νερό που περπάτησε ο Ιησούς. Καταρρύπτηκε τον άλλο μύθο. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα. Κινείται, τελείωσε. Μένει εκεί και αφήνει τις πατημασιές. Προχώρα.
0: Πατρινιά εξαπατήθηκε από τον Ρονάλντο που τη ζήτησε στα ελληνικά 100 ευρώ. Εντάξει, αυτό ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ήταν, αλλά αυτή εξαπατήθηκε.
0: Το έφαγε αμάσιτο. Πιο κάτω, πού και γιατί, πού μάλλον πήγε ο Γκάι Ρίτσι. Έλληνας και ο πρώην της Μαντόνα, Έλληνας επειδή ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα, ο Κλούνε και η Καγιά στη Βενετία. Αυτά.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να διαφημιστόμεν, να διαλυματιστόμεν και θα επανέλθουμε, Δημήτρη.
0: Δημήτρη, οκ, φύγαμε.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Σύγχρονο,
10: πολυδύναμο,
9: μοντέρνο,
10: ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.

0: Ναι, ήρθαμε. Επιστρέψαμε στην πρωινή περιπολία μας εδώ στο Ράδιο Εύρο, στους 97 και 1 στο βόρειο και κεντρικό Εύρο, στους 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Καθημερινά εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10.
1: Ακούσατε τους χορηγούς μας, θυμηθείτε και το Παντρόν.
0: Ναι,
1: ότι
0: βέβαια
1: υπάρχει και αυτό απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Και να πάμε να συνεχίσουμε λίγο πιο βιαστικά. Στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων είναι η εφημερίδα των συντακτών. Γράφει πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Πρίκα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημόσια υγεία και 1,4 δισεκατομμύρια στη δημόσια παιδεία. Πόσοι υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί θα δουν αυξημένο εισόδημα, ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα χάσουν από την δίκαιη φορολόγηση. Επίθεση από κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαρά. Κριτική από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. ΠΑΣΟΚ, 3 Σεπτεμβρίου, μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα.
0: Έκανε ομιλία ο Ανδρουλάκης χθες στην Κρήτη. Πώς πήγε, μάλιστα, είχε κόσμο, είδες.
1: Φοβερό, είχε κόσμο. Το in.gr το έδειχνε και απευθείας.
0: Μπα.
1: Ναι, σου λέω και με εξεπλάγιν.
0: Μάλιστα.
1: Πριν από τη ΔΕΘ, σε ασφυξία οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης, να ήταν μόνο της Θεσσαλονίκης. Πάμε δίπλα στην δεξιά, στη στήλη από δεξιά. Εκπαίδευση 21.000 κενά και 30.000 αναπληρωτές στα σχολεία. Στο φακό της εφημερίδας συντακτών, πριν ακόμα ανοίξουν τα σχολεία. Γεωτεχνική δημοσίου, ειδού το επόμενο μέγα σκάνδαλο μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό για τα αγροτικά ζητήματα. Δήμος Κερατσινίου Δραπετσόνας, απευθείας αναθέσεις 17,3 εκατομμυρίων ευρώ. Διαχειριστικό έλεγχο από ανεξάρτητη εταιρεία κοινής αποδοχής. Ζητεί ο επικεφαλής της παράταξης καθαρή επιλογή. Αλλάζουμε με συνέπεια, Παντελής Καμάς. Φεστιβάλ μικρού μήκους δράμας, αυλαία την Κυριακή με το βλέμμα στο μέλλον, ταινιών βέβαια, δεν το ναι αναφέρει. Γερμανία-Ρωσία, βαθαίνει κι άλλο η κρίση. Και μια αθλητική είδηση πιο κάτω, πάμε εμείς στην επόμενη εφημερίδα.
0: Που είναι η καθημερινή. Λοιπόν, μπαρουτοκαπνισμένο και με εμφανή σημάδια πολέμου, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση έγιναν ορατά ως μεγάλες κοιλίδες από σκουριά πάνω στο σκαρί του. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έδεσε στην Ταϊλάνδη μετά από σχεδόν 10 μήνες στη θάλασσα. Και κάτι που δεν το γράφει εδώ η εφημερίδα, αλλά έπεσε κάπου στην αντίληψή μου από ένα ξένο μέσο ενημέρωσης. Έχει σημάνει, λέει, συναγερμός στις αρχές της Ταϊλάνδης για τον αγοραίο έρωτα.
1: Α, ναι,
0: καθώς
1: το
0: λέει 5.000 ναύτες.
1: Μετά από 200 μέρες.
0: Μετά από 200 μέρες. Ναι. Λοιπόν, από δίπλα, κτηματολόγιο, παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις. Λοιπόν, μόνο ψηφιακά θα γίνεται από τις 18 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτημάτων για διορθώσεις στα όρια των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο κτηματολόγιο. Μια διαδικασία που μέχρι σήμερα γινόταν αποκλειστικά με φυσική παρουσία του πολίτη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ενώ οι γείτονες των οποίων η περιουσία επηρεάζεται θα ενημερώνονται με email. Μέσα σε 10 ημέρες θα πρέπει να έχουν διατυπώσει τις αντιρρήσεις τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρείται ότι συμφωνούν. Ωραία πράγματα. Πιο πάνω, ακίνητα δημοσίου, άφαντοι ή καταπατητές. Γκλώρια Στάινεμ, η γυναίκα που άλλαξε το φεμινιστικό κίνημα, από ό,τι φαίνεται έφυγε από τη ζωή. Και γονιδιακή επεξεργασία, σκύλοι που δεν προκαλούν αλλεργίες.
1: Έχετε καημένα τα ζώα. Ναι, και γάτες.
0: Για γάτες ήξερα, για σκύλους δεν ήξερα. Τέλος πάντων, πιο κάτω. Αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική, εκτόξευση και στις εισπράξεις κατά 125% σε σύγκριση με το 19. Και έρχεται Super El Niño, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Εμάς μας είπε τη Δευτέρα ο Χρυσόστομος ο Παρανός ότι δεν επηρεάζει το δικό μας το κλίμα το El Niño.
1: Ναι, ούτε την Ευρώπη συνολικά, αλλά πολύ περισσότερο τη Μεσόγειο, γιατί είμαστε εντελώς όλο. Την άλλη ακριβώς πλευρά του πλανήτη.
0: Πιο κάτω τώρα, διεφθαρμένη η Αμερικανική κυβέρνηση, οι δημοσκοπήσεις καίνε τον Τραμπ. Λοιπόν, αντιμέτωπος με μια σειρά από δημοσκοπήσεις που θα έπρεπε να προκαλούν ανησυχία στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, μόλις δύο μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο, βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τις σχετικές φυγμομετρήσεις, οι Αμερικανοί παρουσιάζονται στην πλειονότητά τους αφενός να θεωρούν διεφθαρμένη την Αμερικανική κυβέρνηση, αφετέρου να διαφωνούν με την ονομασία της λίμνης του Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Ιδιαίτερα ο Μπλεκ.
1: Πήρε την αμερικανική υπηκότητα.
0: Εγώ λέω ότι είναι δυσαρεστημένος με την
1: ονομασία. Ναι, αυτό λέω. Ως Αμερικανός δηλαδή παρουσιάζεται.
0: Μπορεί. Λοιπόν, χρυσό και διαμάντια προτιμούν οι λίστες μουσείων.
1: Λίστες.
0: Ναι, εντάξει. Οι λίστες μουσείων. Ο θησαυρός της Βιγένα έκανε πρόσφατα φτερά από το Ισπανικό Μουσείο της ομώνυμης πόλης. Το τελευταίο περιστατικό που δείχνει ότι οι διαρρήκτες στρέφονται σε πολύτιμους λίθους που είναι ευκολότερο να πουληθούν στην αγορά ενώ καταφεύγουν σε πιο βία μέσα.
1: Να, μετά τα βάζουν στις στερίδες στο φορολογείο Τσίπρας.
0: Ναι. Στην αριστερή στήλη τώρα. Στερούνται ένομης ισχύως στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Διάβημα προς την Άγκυρα. Λοιπόν, άκυρη και στερούμενη ένωμη ισχύω χαρακτηρίζει την ανακήρυξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η Αθήνα, μέσω του διαβήματος προς την Άγκυρα, και μάλιστα παράλληλα για την ποσοτική και ποιοτική αύξηση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου και την προώθηση του ιδεολογήματος της γαλάδιας πατρίδας, ενημέρωσε τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αυξήσεις στα νίκια. Πάνω από 14.000 νοικοκυριά πήραν κατοικία με το σπίτι μου 2.
1: Ξέρεις κανέναν?
0: Ναι. Ναι, ναι. Και σε ποιες περιοχές της Αθήνας, όπως τα Πετράλωνα και η Κυψέλη, οι αυξήσεις φέτος είναι διψήφιες. Κυριάκος Μητσοτάκης. Διλήμματα προς τους ψηφοφόρους, μεταξύ των οποίων, εάν προκρίνουν τα κοστολογημένα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση ή την παροχολογία της αντιπολίτευσης, θα θέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την αυριανή ομιλία του στη ΔΕΘ. Πασόκ, το βασικό περίγραμμα όσων θα πει στη ΔΕΘ ανέπτυξε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για την 52η επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πίζα, τις οικονομικές τους γνώσεις θα μετρήσουν οι Έλληνες 15χρονοι μαθητές, καθώς η Ελλάδα θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην αξιολόγηση του επίπεδου του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού των μαθητών στον επόμενο διαγωνισμό Πίζα του ΟΟΣΑ το 2029.
1: Ειδικά στις πράξεις με τα αρνητικά νούμερα θα είναι πρώτοι. Μαθητές τέτοιο περιβάλλον μεγαλώνουν.
0: Ναι, ναι. Κυψέλη, τι πρέπει να αλλάξει για να μην περνούν κάτω από τα ραντάρ των αρχών υποθέσεις κακοποίησης παιδιών? Και τίτλοι τέλους, ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα έπεσαν χθες. Ο ΟΤΕ, που μετονομάστηκε σε Κοσμοτέ πριν από μερικά χρόνια, αποκτά πλέον το όνομα και το λογότυπο της γερμανικής μητρικής εταιρείας Telekom. Mm-hmm. Η Ευρώπη στον αυτόματο, γράφει ο Νίκος Κωνσταντάρας. Νέα βρήματα στην Μίεζα. Στο πλαίσιο της αυτοψίας της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στο Βασιλικό Γυμνάσιο της Αρχαίας Μίεζας, παρουσιάστηκαν τα νέα βρήματα της αρχαιολογικής έρευνας, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα ψηφιακά δάπεδα σε δύο αίθουσες συμποσίων. Η ποιότητα και η τεχνική τους παρουσιάζουν ομοιότητες με τα ψηφιδωτά του ανακτόρου των Εγών, φωτίζοντας τη σχέση του μνημείου με το μακεδονικό βασιλικό περιβάλλον. Και στο κύριο άρθρο, στοίχημα αξιοπιστίας, γράφει: η χώρα έχει πληρώσει ακριβά τη δημοσιονομική ανεμελιά και τις πολιτικές που μετέθεταν τα χρέη στις επόμενες γενιές. Τις συνέπειες της τελευταίας φοράς τις υφιστάμεθα ακόμα. Είναι στοίχημα αξιοπιστίας για το πολιτικό σύστημα η ακριβής κοστολόγηση των εξαγγελιών και των προγραμμάτων των κομμάτων, αλλά και ένδειξη σεβασμού προς τους πολίτες, οι οποίοι θα κληθούν στο τέλος να πληρώσουν τον λογαριασμό.
1: Ωραία, πηγαίνοντας στην άλλη εφημερίδα, να πούμε ότι τα δάπεδα είναι ψηφιδωτά.
0: Γιατί τι είπα?
1: Την πρώτη φορά που χρησιμοποιήσεις τη λέξη είπες ψηφιακά και λέω τι έγινε,
0: παιδιά. Ψηφιακά δάπεδα, LED.
1: Και κοιτάω, πώς λένε, T-Center. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει τον πανικό. Άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Αχα. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Το πρόγραμμα διακυβέρνησης που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης άγγιξε την κοινωνία για πρώτη φορά. Ένα κόμμα παρουσιάζει συγκεκριμένο και κοστολογημένα μέτρα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα. Δεν νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά που κάποιο κόμμα παρουσιάζεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού έτσι θέλετε, εδώ και 10 χρόνια εισπράττει κανονικά τη σύνταξή της Thriller στο Μαραθώνα για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψαν στην αυλή.
0: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει, εκείνο το ανέκδοτο.
1: Είμαι τη γιαγιά.
0: Που λέει ένας φυλακισμένος, ένας κακοποιός φυλακίστηκε και του έστελνε γράμμα η μάνα του ότι. Από τότε που έφυγες λείπεις τις εργασίες του σπιτιού και δεν μπορώ να σκάψω
1: εκεί που έκρυψα τα...
0: Ναι, και που, εκεί που έκρυψα τα...
1: Τα κλοπημαία,
0: τα κλοπημαία και είχε πάει ξέρω, η αστυνομία και όργωσε όλο το... Το εκεί που να βρει τα κλοπημαία.
1: Αυτό μπορούσα να κάνω από μακριά μητέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο βραχνάς των ενοικίων. Κατά 3,8% αυξήθηκαν οι τιμές σε ολόκληρη την επικράτεια. Πιο δίπλα, Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος με το σύστημα πλημμύρα. Φρίκη στην Κυψέλη, τα παιδιά γνώριζαν ότι υπήρχε το νεκρό βρέφος στην κατάψυξη. Τόσα που πρέπει να τράβηξαν αυτά τα παιδιά δεν ήταν μόνο το νεκρό βρέφος.
0: Ναι.
1: Τώρα να έχουν αφροδίσιο νόσημα από πού. Σοκ στην Πρέβεζα, 3 υποσυτισμένα παιδιά στο νοσοκομείο μετά από εισαγγελική παρέμβαση. Επαφές με Κίεβο για υπαρκτή πιθανότητα τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, κάνει λόγο ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο πληθυσμός γερνάει, θα διπλασιαστούν έως το 2060 οι ηλικιωμένοι στον πλανήτη, σύμφωνα με νέα έκθεση. Μάλιστα. Λες να είμαι και εγώ και 93 χρονών.
0: Πάμε. Μακάρι να είσαι.
1: Μακάρι να.
0: Λοιπόν,
1: το θέμα δεν είναι αν, το θέμα είναι το πώς. Πάμε στη Star.
0: Λοιπόν, Star Press την πάτησε με το αυτοκίνητο. Αυτό είναι το ζευγάρι που από καυγάς του εξελίχθηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μάχη για τη ζωή της δίνει ακόμα η Ε Ταφ, σύντροφος του επίδοξου δολοφόνου Α Κάπα. Πόσο τυφλωμένος από τη ζήλια άνδρας προσπάθησε να φάει την κόρη αστυνομικού. Μάλιστα. Πιο πάνω. Το βούλευμα που προκαλεί μια ολόκληρη κοινωνία. Η αποφυλάκηση Τζορτζιώτη με αστείους όρους. Του ιδιοκτήτη της Βιολάντα.
1: Ναι, ναι, το είπαμε και χθες. Αλλά εγώ σκέφτομαι ότι με κάτι τέτοια δεν μας έχουν γράψει καθόλου για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
0: Σωστά, πουθενά. Λοιπόν, η κόρη της Μέρης Μιλιαρέση, ολόγυμνη στη φύση, οι πόζες της Σοφίνας που ανέβασαν τη θερμοκρασία. Από δίπλα, οι γείτονες και είναι τη σατανική οικογένεια, 10 χρόνια ρουφούσαν τη σύνταξη της νεκρής, οι μαύρες σακούλες που μπορεί να περιείχαν το πτώμα. Από δίπλα, απαντά για τον ντύσιμο του Ιωάννα, Σικιά, ο σύντροφος της Τούνη, η εμφάνιση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Άκου εδώ τώρα όρος, έτσι.
1: Ωραία, για μένα είναι σικιά. Μάλιστα.
0: Σικιά. ναι.
1: Εμπρός, πίσω.
0: Από κάτω τρώγαμε με το μωρό και έσκασε η κοιλιά του. Το τέρας της Κυψέλης πουλά τρέλα για να γλιτώσει τα ισόβια. Τι είπε για τη σύντροφό του και τα άλλα παιδιά του. Πιο κάτω ο χάρτης των μπουζουκιών, νυχτερινή Αθήνα 26-27, οι εκπλήξεις στις πίστες και οι νέες εμφανίσεις.
1: Πάμε και στο ριζοσπάστη που δεν ενδιαφέρεται προφανώς για αυτά και καλά κάνει. Πίσω από την ασπίδα του Αχιλέα, λέει, χορός εκατομμυρίων για τους φίλους του πολέμου. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ορόσημα ανατροπών, τα νέα χρέη για το λαό, τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Σχέδιο κοροϊδία αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα εντός εισαγωγικών στη διεθνή έκθεση μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Την απάντηση θα δώσουν εργαζόμενοι και λαός με μαζική συμμετοχή αύριο Σάββατο στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5.30 στη Χάνθ. Στη Θεσσαλονίκη διαδηλώνουν και οι αγρότες στις 5 ώρα στο Λευκό Πύργο. 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή, ραντεβού σε μεγάλες πόλεις στο δρόμο προς την κορύφωση και πιο δίπλα από τη δεξιά στήλη συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο και άλλα φίλτρα για τους μαθητές, μεγαλύτερη επιβάρυνση για τις λαϊκές οικογένειες. Λέσβος, καμιά δουλειά δεν έχει ο στρατός στη διαχείριση της ζωνός σου. Υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, νέα επεισόδια στον υβριδικό πόλεμο. Μέτωπο αγώνα σπουδαστών, 16 Σεπτέμβρη, μέρα πανελλαδικής δράσης για τη φοιτητική στέγη και σιδηροδρομικό δίκτυο παραμένουν σοβαρά κενά ασφαλείας, πρόκληση οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί. Πάμε στο λόγο.
0: ναι, πάμε στην εφημερίδα Λόγος, της οποίας το φίλο γράφει σήμερα στα ύψη τα ενίκια, άφαντα τα σπίτια, σε ποιες περιοχές ξεφεύγουν σε τιμές. Νίκος Δένδιας, έρχονται 552 έργα οχύρωσης σε όλη τη χώρα έως το 2030 και διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Αυθαίρετοι ισχυρισμοί χωρίς, χωρίς νομική μάλλον βάση. Τώρα, πρόστιμα 2,13 εκατομμυρίων ευρώ, κατάσχεση 127.462 προϊόντων μαϊμού και 24 θάνατοι και 290 κρούσματα στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Λοιπόν, ένας ιός που μεταδίδεται από τα κουνούπια.
1: Ναι, ναι. Προς το παρόν στην Νότια Ελλάδα.
0: Προς το παρόν στην Νότια Ελλάδα, ευτυχώς. Ευτυχώς.
1: Τέλος πάντων, δεν καταλαμβάνει μεγαλύτερο χώρο.
0: Ναι. Λοιπόν, επεκτείνεται η στήριξη παραγωγών που επηρεάστηκαν από τους περιορισμούς. Πάνω από 4,1 εκατομμύρια ευρώ σε καλλιεργητές λόγω της ευλογιάς. Και πάνω από 14.000 νοικοκυριά απέκτησαν σπίτια με το σπίτι μου 2, το προφίλ των ωφελουμένων. Αυτά από το λόγο. Πολίτικα, αλλά ακολουθεί.
1: Όσο διαβάζω την πολίτικα, κάνεις μια βόλτα να δεις το χρηματιστήριο που δεν μας το δείχνει τόσο καιρό η εταιρεία. Σε πού βρίσκεται ο δείκτης. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην πολίτικα. Εργοτάξιο η Θεσσαλονίκη. Στην τελική ευθεία μπαίνει η κατασκευή του flyover.
0: 2.691 μονάδες. 1,62%
1: ανεβαίνει. Μάλιστα. Ναι. Πολιτικά λικορέκ του Νίκου Καραμαλή, όπου πάει, η περιφέρεια Αττικής, όπου πάει είναι εντός εισαγωγικών και επικίνδυνες ισορροπίες ενός αριστεριστή δημάρχου. Τα SMS του Κυριάκου για μαζέματα και ξενύχτια που ξένησαν τους υπουργούς. Ένα βήμα πριν από την ομιλία Μητσοτάκη, εκπλήξεις της τελευταία στιγμή στο καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης. Στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, η Ελλάδα χτίζει στρατό drones, το σχέδιο Δένδια για αμυντική θωράκιση της χώρας. Πόσα μη επανδρομένα συστήματα θα παράγουμε ετησίως? Είπαμε 15.000. Νέο παραλήρημα Ερντογάν. Προκλήσεις και πολεμικές ιαχές από τον Σουλτάνο. Πώς από τα ήρεμα νερά φτάσαμε στις γκρίζες ζώνες. Σεπάλ. Ελλάς μοιράζει λεφτά στους μετόχους της, αυξάνοντας το δανεισμό της. Μάλιστα, δεν θα πήρε ακόμα όλα τα σπίτια. Αποκλειστική συνέντευξη στην Political Nifon.
0: Τι είναι αυτή η Σεπάλ Ελλάς?
1: Αυτή η Σεπάλ είναι από αυτούς τους fans, servicers, πώς τους λένε, που παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε χρωστάτε τόσα, θέλουμε να σας ενημερώσουμε. Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία απλώνονται στην 8η Ήπειρο. Ποια μπορεί να είναι η 8η Ήπειρος? Τον Άρη. Ιός του Δυτικού Νείλου, στους 24 έφτασαν οι θάνατοι από το κουνούπι δολοφόνο. Γρηγόρης Δημητριάδης, επίσημη παρουσίαση της πρωτοβουλίας Bookmakers. Κυψέλη Φρίκης, καταθέσεις σοκ από τα τρία παιδιά του σατανικού ζεύγους. Και πάμε στην πρώτη τελευταία εφημερίδα που είναι η απογευματινή.
0: Λοιπόν, της απογευματινής στο πρωτοσέλιδο σήμερα έχει κοροϊδία, λέει, άνευ φόρων από Τσίπρα. Ρεφηφή στις θηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη. Οι ασάφιες, οι αντιφάσεις και ο κρυφός λογαριασμός του προγράμματος Θεσσαλονίκης νούμερο 2. Κλαυσίγελος με τους παραλογισμούς της πατριωτικής εισφοράς και των 50.000 φθηνών σπιτιών. Πιο κάτω τώρα έχει το Δένδια. Από την άλλη, παραγωγή, λέει, 15.000 drones τον χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Νίκος Δένδιας από την Ξάνθη μίλησε για το οικιστικό πρόγραμμα του ΙΠΕΘΑ, το οποίο προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και την επισκευή και επαναδιάθεση 7.000 υφιστάμενων. Τέρμα πάνω. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα θωρακίσουμε την άμυνά μας. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη προς Άγκυρα στη συνάντηση με τον Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πιερακάκη στον Economist. Έφτασε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για την Ευρώπη. Χρειάζεται πολιτική βούληση και ταχύτητα, δήλωσε, τονίζοντας ότι η μόνη διέξοδος είναι η ενοποίηση. Από αριστερά, σιδηρόδρομος, το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση. Μια νέα εποχή ασφάλειας ξεκινά. Κυρανάκης, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στην Ελλάδα. Να μην λέμε μεγάλες κουβέντες.
1: Έχουμε 80 χιλιόμετρα που δεν φαίνονται ακόμα.
0: Ναι, και έχουμε και ένα σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο είναι κουτσό.
1: Επίσης δεν φαίνεται.
0: Έτσι, δηλαδή, κύριε Κυρανάκη, γιατί δεν ήρθατε με το τρένο προχθές εδώ? Πολύ απλά γιατί δεν γίνεται.
1: Μην χάσει χρόνο.
0: Πολύ απλά γιατί δεν γίνεται. Έρχεται νέο κύμα 80.000 διαγραφών αιώνιων φοιτητών. Ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στη διαδικασία. Και ο υπηρχητικός πύραυλος που αναπτύσσει το Ιράν με τη βοήθεια της Ρωσίας και το μεταναστευτικό θηλιά για την κυβέρνηση Σάντσεφ.
1: Ναι, λένε ότι αυτός ο πύραυλος είναι κάτι σαν τον Ωρεσνίκ, πώς τον λένε αυτόν τον ρωσικό. Λοιπόν, πάμε και στην ελεύθερη ώρα για να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση των εφημερίδων. Ψηφιακή νόμη και αξιολόγηση πολιτών, λέει ο τραπεζικός, σκοτεινός τραπεζικός, τον Γρηγόρη Σερέτη. Βελόπουλος, κόμμα αντιβίωση ετοιμάζει ο Σαμαράς. Φράγκος, επίσκεψη σκάνδαλο του ΑΕΒΔ στα κατεχόμενα. Πασβαντίδης, σκοτώνουν τη γλώσσα σε δημόσιο βίο και στα μέσα ενημέρωσης. Μάλλον κάποιος λόγιος αυτός. Η Ούρσουλα βάζει χέρι στις αποταμιεύσεις Ελλήνων και Ευρωπαίων. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με υψηλό δημόσιο χρέος, ενεργειακό κόστος, βιομηχανική πίεση και τεράστιες ανάγκες χρηματοδότησης, το βλέμμα πέφτει αναπόφευκτα στο μεγαλύτερο θησαυροφυλάκιο που υπάρχει στις καταθέσεις των οικοκυριών, περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόεδρος της Κομισιόν έστειλε το μήνυμα: οι καταθέσεις σου δεν θεωρούνται πια δικές σου. Θεωρούνται τεμπέλες και πρέπει να μπουν στην υπηρεσία των εταιριών και των σχεδίων των Βρυξελών. Έρευνα σε ποιους πραγματικά ανήκουν οι τράπεζες στην Ελλάδα, ενώ ο πολίτης μπαίνει σε επιστοληπτική βαθμολογία. Mm-hmm. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε την ανάγνωση του έντυπου τύπου. Έτσι, αναλυτικά, ό,τι γράφουν τα αθλητικά και τα πολιτικά πρωτοσέλιδα και σήμερα. Τώρα είναι 8:30. Πάμε σε διαφημίσεις, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε με την καλεσμένη μας να μας πει για ένα ωραίο φεστιβάλ που έρχεται τις επόμενες μέρες εδώ στην περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας.
2: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.

0: φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου. Η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
1: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
2: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
1: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
2: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
3: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
2: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
3: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
2: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Για σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
3: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
2: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, τα

0: Βοντό, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Οριστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής. Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Οριστιάδα.

0: Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος. Μπαίνουμε έτσι σε λίγο πανηγυρικούς
1: ρυθμούς και τόνους.
0: Ακριβώς. Για να υποδεχθούμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τη χοροδιδάσκαλο του Συλλόγου Καβύλης, την Μαρία Τσακυρίδου, καθώς στην Καβύλη ετοιμάζεται κάτι πολύ μεγάλο τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ ξεκινά αύριο στην Καβύλη και για πείτε μας τι μας επιφυλάσσει.
2: Ξεκινάει σήμερα. Α, όχι αύριο.
0: Η αφίσα γράφει 5, ναι, οκ, έχετε δίκιο.
2: Είναι διήμερο και ξεκινάει σήμερα.
0: Ωραία.
2: Οπότε ξεκινούμε σήμερα λοιπόν με μια τελετή αδελφοποίησης που θα έχουμε με τον σύλλογο από τη Βουλγαρία, το σύλλογο Καραμφίλτσετο από το Ιβαϊλοβγκράτ. Θα συνεχίσουμε εκεί στο πνευματικό κέντρο της Καβύλης. Θα μας κάνουν μια παρουσίαση της δικής τους πολιτιστικής κληρονομιάς με χορούς, με φορεσιές, με διάφορα δρόμενα. Και μετά θα παρουσιάσουμε και εμείς κάποια δικά μας έθιμα. Και στη συνέχεια η πρώτη μέρα θα κλείσει με το θερινό σινεμά, με τον κινητό κινηματογράφο που θα μας παρουσιάσουν την ταινία «Ο Άγιος Παΐσιος». Και περιμένουμε να έρθετε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Αυτή είναι η πρώτη μέρα, το πρόγραμμα της πρώτης μέρας.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Να δούμε και το πρόγραμμα και της αυριανής ημέρας.
2: Το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας περιλαμβάνει χορούς και μουσικές από 4 πολιτιστικούς συλλόγους που θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε. Αύριο λοιπόν στο Δημοτικό Σχολείο της Καβύλης με ώρα προσέλευσης στις 8 θα έχουμε μαζί μας το σύλλογο από την Τουρκία, το Anatolian Folklore Foundation από την Ανδριανούπολη, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πιθιωτών Αλεξανδρούπολης, Ιωάννης ο Έκτος Κατακουζινός και Κύριλλος ο Έκτος. Θα έχουμε το Σύλλογο Καραμφίλτσετο από το Ιβαϊλοβγκράτ και τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννου Προδρόμου από το Τυχερό.
0: Mm-hmm. Τώρα, από μόνος του ο τίτλος, κυρία Τσακυρίδου, προϋποθέτει ότι είναι μια διοργάνωση η οποία έχετε σκοπό να την θεσμοθετήσετε.
2: Ναι, θα το θέλαμε πάρα πολύ, αυτό ελπίζουμε κι εμείς, να γίνει ένας θεσμός, γιατί είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον πιστεύω και για την περιοχή, αλλά και για το ίδιο το χωριό. Έχει πολύ σημασία για μας το χωριό μας να έχει κόσμο. Αυτό το ζήσαμε και πέρσι με το αρβανίτικο αντάμωμα, που μαζεύτηκε πολλοί κόσμος στο χωριό μας και μας άρεσε σαν ιδέα. Mm-hmm. Οπότε θέλαμε πάλι να κάνουμε κάτι, να δημιουργήσουμε πάλι μια δράση, ώστε κάθε χρόνο να έρχεται κόσμος στο χωριό. Να υπάρχει μια κίνηση, μια δημιουργική φασαρία.
0: Και μάλιστα.
2: Και έτσι κάπως ήρθε η ιδέα να φτιάξουμε το πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ.
0: Με
2: σκοπό φυσικά να εξελιχθεί σε δεύτερο, σε τρίτο και ελπίζουμε για πολλά χρόνια.
0: Και η πρωτοβουλία έτσι να πάρει διεθνή χαρακτήρα, πώς ήρθε?
2: Έπεσαν πολλές ιδέες στο τραπέζι, πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κάτι, μια δράση έτσι που να περιλαμβάνει πολύ κόσμο. Οπότε, να σας πω, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε συγκεκριμένα. Ήταν κάτι που συζητήθηκε και τελικά αποφασίστηκε να φωνάξουμε και χώρες αρχικά από σχετικά κοντά, για να δούμε και εμείς πώς θα πάει ως δράση. Και αργότερα ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και πιο μακρινές χώρες.
1: Πόσοι άνθρωποι περίπου συμμετέχουν από τους επισκέπτες?
2: Περίπου είναι 90 χορευτές.
0: 90 εννοείται από όλες τις χώρες?
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι αυτοί θα έχουν και συνοδούς και τέλος πάντων ο αριθμός των επισκεπτών θα είναι σημαντικά μεγαλύτερος.
2: Ελπίζουμε πως ναι.
0: Τώρα,
2: βεβαίως στηριζόμαστε και στον κόσμο που θα έρθει να μαζί, να στηρίξει το φεστιβάλ. Ναι. Ελπίζουμε πως θα έχουμε κόσμο, ναι.
0: Κύριος χώρος δράσης του φεστιβάλ θα είναι η πλατεία της Καβύλης, φαντάζομαι, έτσι.
2: Όχι, θα είναι το Δημοτικό Σχολείο.
0: Το Δημοτικό Σχολείο, εκεί που θα γίνει το κηφί.
2: Εκεί που θα γίνει το κηφί, γι' αυτό και εμείς θέλαμε να δώσουμε, να ρίξουμε τα φώτα ουσιαστικά σε εκείνον το χώρο του χωριού. Η πλατεία έτσι κι αλλιώς είναι γνωστή, όλες μας οι δράσεις γίνονται στην πλατεία, αλλά φέτος είπαμε ότι θέλουμε να δώσουμε σημασία και σε εκείνο το κομμάτι, σε εκείνη την περιοχή, εφόσον θα δημιουργηθεί και το κηφί, να ενεργοποιηθεί περισσότερο αυτός ο χώρος.
0: Τώρα βλέπουμε ότι η διοργάνωση τελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής υποχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού. Φαντάζομαι ότι ήταν μια δύσκολη διαδικασία, μια καινούργια διοργάνωση από το μηδέν να πείσει
1: να μπει στις λίστες χρηματοδότησης
0: του Υπουργείου Πολιτισμού και να το χρηματοδοτήσει.
2: Κάναμε αρκετές προσπάθειες. Τελικά, ναι, είχαμε επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης έχουμε την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Ορεστιάδας, της κοινότητας Καβύλης. Χωρίς αυτούς τους μεγάλους χορηγούς δεν μπορούν να γίνουν τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Οπότε οπωσδήποτε χρειάζεται η στήριξη από την πολιτεία.
0: Ωραία, λοιπόν, σήμερα και αύριο, να το διορθώσω κιόλας αυτό που είπα αρχικά, το πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ στην Καβύλη, με συμμετοχή από Βουλγαρία, Σερβία και Τουρκία. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να γεννηθεί η όρεξη και για το δεύτερο και για το τρίτο και για το εκατοστό, και φυσικά προτρέπουμε όλους τους ακροατές μας να συμμετέχουν και να το παρακολουθήσουν.
2: Ωραία. Θα ήθελα μόνο, να αν μου επιτρέπετε, να προσθέσω ότι θα είναι μαζί μας και ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Ευρύτικη Μέλισσα και ο Σύλλογος Δημιουργών και Καλλιτεχνών Ορεστιάδας, οι οποίοι θα εκθέσουν τα προϊόντα τους. Νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον ο κόσμος που θα μας επισκεφτεί να περάσει από τα δικά τους περίπτερα και να δει τα προϊόντα τους. Και θα ήθελα επίσης, αν μου επιτρέπετε, να προσθέσω ότι θα έχουμε δύο μεγάλους χορηγούς, το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού και την Ευρωγέα. Και φυσικά ευχαριστούμε πολύ εσάς που είσαστε χορηγοί επικοινωνίας.
0: Αλίμονο. Και θα ήθελα έτσι και να επισημάνουμε το γεγονός ότι η συμμετοχή στα δρόμενα του φεστιβάλ είναι δωρεάν, έτσι.
2: Ναι, ναι, είναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να παρακολουθήσει κανείς, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν του αρέσει γενικά η παράδοση, είναι μια καλή ευκαιρία να μπει και μέσα στο πνεύμα της κουλτούρας και άλλων γειτόνων λαών.
2: Ναι, πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε και το δικό τους πολιτισμό, τι έχουν αυτοί να μας προτείνουν.
0: Κυρία Τσακυρίδου, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή ημέρα. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε με τους ήχους των Thrax Punks στην πρωινή μας περιπολία. Είπαμε νωρίτερα ότι είχαμε χθες την επίσκεψη του κυρίου Δένδια. Να ακούσουμε και την υπόλοιπη δήλωση που έκανε ο υπουργός. Τι λες?
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, κάτσε να το βάλω λίγο βασικά από την αρχή, τη δήλωση, την τοποθέτηση του κυρίου Δένδια κατά τα εγγένεια των στρατιωτικών κατοικιών στην πόλη του Δημοτήχου.
1: Έτσι, αυτό δεν ήταν για τα μέσα ενημέρωση, ήταν για τους παραβρισκόμενους, καθώς βγήκε στο βήμα και μίλησε, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Πίστωσα σήμερα εδώ στο Δημοτήχο την πρόοδο στην κατασκευή των νέων στρατιωτικών οικημάτων. 24 νέες κατοικίες, 12 εδώ στο Δημότυπο, 12 ακόμη στην Ορεστιάδα, ολοκληρωμένες σε ποσοστό που προσεγγίζει το 90% και θα παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, στη στρατιωτική οικογένεια δηλαδή, τον επόμενο μήνα. Ένα τμήμα του νέου οικιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο, όπως ξέρετε, προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη την επικράτεια και επίσης την επισκευή και την παράδοση στη χρήση 7.000 ακόμη παλιών κατοικιών. Δηλαδή, συνολικά άνω των 17.000 κατοικιών, το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους. Ήδη εδώ, στον Εύρο, και ειδικά εδώ στο Δημότικο, αυξάνουμε κατά 40% τις δυνατότητές μας να φιλοξενηθεί η στρατιωτική οικογένεια. Όπως ξέρετε, το πρόγραμμα αυτό αφορά στην πρώτη του φάση, στην πρώτη φάση εκτέλεσης, τις ακριτικές και τις νησιωτικές περιοχές. Και εντάσσεται στην συνολική μέρημνα για την στρατιωτική οικογένεια. Στην πολιτική δηλαδή, που επιδιώκει να στηρίξει τα στελέχη, τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, στην προσπάθεια να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και επίσης τα νέα στελέχη στην προσπάθειά τους να μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Σκοπός μας είναι ο στρατιωτικός, το στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο ζωής. Έτσι ώστε η πολιτεία, εις ανταπόδοση των υπηρεσιών που προσφέρει στην πατρίδα, να του παρέχει και αυτή με τη σειρά της το επίπεδο ζωής που του αξίζει.
0: Ναι, 24 νέες κατοικίες. Εγώ σκεφτόμουν, μπορεί να μην είναι και πολύ δημοφιλής η άποψή μου, Χάρη, αλλά αντί να χτίζουν καινούργια σπίτια, γιατί δεν αναλαμβάνουν την ανακαίνιση κάποιων κλειστών σπιτιών εδώ στην περιοχή, προκειμένου να ενσωματωθούν καλύτερα.
1: Μπορεί να τους άλλους κεντρωμένους. Γιατί ναι, πρέπει να διεισδύσουν στο στρατό οι ιδέες της υπόλοιπης ελεύθερης κοινωνίας.
0: Πολύ ωραία, πολύ βοηθάς την κουβέντα.
1: Θέλω να πω ότι έχει μια δική του φιλοσοφία ο στρατός. Έχει και τα δικά του προβλήματα. Ναι. Πολλές φορές και για τους ίδιους που θα έρθουν 1-2 χρόνια σε μια οποιαδήποτε περιοχή και θα ξαναφύγουν με συνεχείς μεταθέσεις, είναι καλό που βρίσκονται μέσα στο μικρό κόσμο, το στρατιωτικό. Ξέρεις, αν πας σε στρατιωτικές κατοικίες, δεν θα ακούσεις τόσο πολύ, ξέρω, για έκθεση ζωγραφικής, όσο θα ακούσεις για το τι πρόβλημα είχαμε σήμερα στον όρχο.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό. Όπως αν μπεις σε ένα δημοσιογραφικό κύκλο, θα ακούσεις για την τάδε κονσόλα του μηχανήματος, για την τάδε συνέντευξη, και δεν θα ακούσεις τόσο πολύ, ας πούμε, για το τι πρόβλημα έχω στο σπίτι μου. Θέλω να πω ότι δημιουργούνται μικρόκοσμοι και ίσως αυτό είναι μια φιλοσοφία που διεπνέει το στρατό. Έτσι το φαντάζομαι εγώ τουλάχιστον, γιατί τόσα χρόνια δεν είδαμε ποτέ καμιά τέτοιου είδους προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Να πούνε επιδοτούμε τον, αντί να φτιάξω κατοικία, επιδοτώ το ενίκιο σε κάποιο ποσοστό για κάποιον που θα νοικιάσει έξω και θα ενσωματωθεί στο κοινωνικό σύνολο της υπόλοιπης κοινωνίας. Δεν. Ναι, δεν υπήρχε ποτέ.
0: Τέλος πάντων, στο δικό μου,
1: σκέψη είναι καλή, αλλά
0: μυαλό,
1: για μένα
0: σαν σκέψη είναι καλύτερη προφανώς.
1: Για μένα είναι καλή. Απλά δεν διαπνέει την φιλοσοφία του στρατού από ό,τι δείχνουν τα πράγματα.
0: Κακός.
1: Να πω κάτι άλλο, να περάσουμε στην υγεία.
0: Ναι.
1: Γιατί το βλέπω τώρα. Προσέξτε, δείτε. Βγαίναμε στα μπαλκόνια και χειροκροτούσαμε τους υγειονομικούς που
0: το
1: πραγματικά υπερέβαλαν αυτούς. Εντάξει, και τα φώτα έχουν σβήσει για την ώρα της γεστή με αυτό. Λοιπόν, χειροκροτούσαμε τους υγειονομικούς γιατί υπερέβαλαν αυτούς κατά τη διάρκεια του COVID, της πανδημίας. Κάθε φορά που θα χρειαστούμε κάτι, τηλεφωνούμε το 166, πάμε σε κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία κτλ. Και εκεί θυμώνουμε με την έλλειψη προσωπικού και τα βάζουμε με τους ανθρώπους που ήδη δουλεύουν, πολλές ώρες.
0: Ναι.
1: Όταν έρχονται οι υπουργοί, καλή ώρα όπως προχθές το κλιμάκιο που έκανε εδώ τα εγγένεια των ανακοινήσεων των κέντρων υγείας, χειροκροτούσαν προφανώς πολλοί άνθρωποι. Α, τι ωραία. Αυτό που μένει τελικά είναι ότι υπάρχει στατιστικά, αυτό φαίνεται, μειωμένη χρηματοδότηση και περισσότερες αποχωρήσεις από προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το άρθρο το διαβάζω από το in.gr, αξιολογήστε το να λέμε και την πηγή, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και ναι, ναι, σκοπιμότητες πίσω από δημοσίευσεις. Αλλά δεν είναι Είναι μια αλήθεια το ότι μειωμένη χρηματοδότηση και περισσότερες αποχωρήσεις από προσλήψεις υπάρχουν. Όσο και αν θέλει ο ελεύθερος τύπος να γράφει να. Τόσα προσλήψεις θα προσληφθούν στο ΕΣΥ, θα προσληφθούν, θα.
0: Να.
1: Και πάμε τώρα να διαβάσουμε τι λέει το άρθρο. Ελλείψεις προσωπικού στο σύνολο των νοσοκομείων της Βορείου Ελλάδος, τουλάχιστον, γιατί αναφέρεται γιατί στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά παντού ισχύει. Λειτουργία των μισών χειρουργείων και αυτών με περαιτέρω μείωση και τη λειτουργικότητά τους κατά 30% λόγω ελλείψεων αναισθησιολόγων και υποστηρικτικού προσωπικού, καθώς επίσης και υλικά κακής ποιότητας λόγω μειωμένης χρηματοδότησης, διαπιστώνει εκτενής έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ για τις δομές υγείας στη Θεσσαλονίκη, τη Δυτική, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, με αφορμή τη διεθνή έκθεση. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία πραγματοποιούν σήμερα στις 8.30 πανελλαδική συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, διεκδικώντας τη διόρθωση των παθογενειών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αναβάθμισή του. Ξέρουμε ότι πολλές υπηρεσίες στην Ελλάδα έχουν υποστελέχωση. Δεν μπορούμε όλοι οι Έλληνες να γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα, ότι πλέον αυτό με την υποστελέχωση, αυτό που λες, το ακούμε σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες.
1: Δεν μπορεί να τη σηκώσει.
0: Είναι η ίδια κατάσταση που βλέπουμε το δημογραφικό. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζουμε, αλλά δεν κάνουμε τίποτα για να το λύσουμε.
1: Το αποδεχόμαστε.
0: Τώρα, αν ας πούμε είναι υποστελεχωμένη μια υπηρεσία γιατί ένα μεγάλο στελεχειακό δυναμικό απασχολείται με γραφειοκρατικά ζητήματα και θα μπορούσε να αποδεσμευθεί ούτως ώστε να βοηθήσει στην παραγωγική διαδικασία αυτής της υπηρεσίας, ή αν όντως η υπηρεσία χρειάζεται χέρια, είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, στο συγκεκριμένο κομμάτι εγώ μπορώ να κατανοήσω ότι δύσκολα θα έρθει ο άλλος ως γιατρός σε ένα απομακρυσμένο κέντρο υγείας. Ναι. Δεν θα πάει, ξέρω εγώ, στην Πίνδο εύκολα, δεν θα πάει εύκολα ακόμα και στα Δίκια που δεν είναι, πώς θα το πω, ορεινό, αλλά είναι απομακρυσμένο, δεν θα πάει σαν νησί. Αλλά έχει πρόβλημα το Ιπποκράτειο, έχει πρόβλημα το Αρετέιο, ξέρω εγώ. Έχει πρόβλημα εδώ, κάτω έχει τις ελλείψεις από τα νοσοκομεία, το Γεννηματάς, το Άγιος Δημήτριος, το Παπαγεωργίου. Έχουν όλα αυτά ένα σωρό προβλήματα υποστελέχωσης.
0: Πιθανόν να έχουν.
1: Ναι, αυτό αναφέρονται, γι' αυτό το λέω. Αναφέρονται, δεν μας παίρνει ο χρόνος να τα διαβάσουμε. Έχουν λοιπόν όλα αυτά τα νοσοκομεία πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα είναι σημαντικό γιατί όταν δεν υπάρχει προσωπικό, γιατί εκεί θα πήγαιναν, σημαίνει ότι δεν υπάρχει διάθεση για προσλήψεις.
0: Ξέρεις τι πιστεύω, Χάρη, ότι θα έπρεπε από τη στιγμή που έχεις ένα σημαντικό αριθμό ιατρικών σχολών και αν προσθέσεις και τις στρατιωτικές
1: τις ΣΑΣ και τα λοιπά.
0: Ναι. Θα έπρεπε τέλος πάντων να φτιαχτεί ένα πλαίσιο που να τους περνάει τους γιατρούς τέλος πάντων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από μικρότερους υγειονομικούς σχηματισμούς.
1: Όπως είναι το λεγόμενο αγροτικό παραδείγμα. Αυτό εννοείς.
0: Ναι, αλλά από την άλλη, χθες είχα μια κουβέντα σχετικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Ξέρεις τι έχει συμβεί τώρα, πιο φαινόμενο ας πούμε των καιρών, ότι οι νέοι καθηγητές είναι ως επιτοπλίστων στην περιφέρεια και στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι πολύ γερασμένος ο πληθυσμός τέλος πάντων των εκπαιδευτικών. Γιατί είναι αυτοί που έχουν πια προσληφθεί, έχουν τελειώσει την οδύσσια της πρόσληψης, έχουν γυρίσει ξέρω εγώ, όλη την
1: έκαναν
0: Ελλάδα.
1: Και αυτοί το αγροτικό τους, ναι.
0: Ναι. Και επέστρεψαν. Τέλος πάντων, δεν είμαστε εμείς που θα δώσουμε τη λύση.
1: Όχι, αλλά στην κουβέντα καμιά φορά προκύπτουν ιδέες. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Δηλαδή, παιδεία, υγεία, ανάποδα. Υγεία, παιδεία, όπως θέλετε, δεν έχει σημασία η σειρά.
0: Και δικαιοσύνη,
1: και συγκοινωνίες.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να λειτουργούν με πλήρη το προσωπικό που απαιτείται από το οργανόγραμμά τους.
0: Θα έπρεπε.
1: Το αν μια υπηρεσία άλλη, να μην ονοματίσω καμιά και θεωρηθεί μεροληπτικό, έχει λίγο λιγότερο προσωπικό, καμιά φορά δεν χάνει το κόσμος. Αλλά αυτές που είναι πολύ σημαντικές για το ΖΙΝ και για το ΕΒΖΙΝ, καλά θα ήταν.
0: Έχει πάει 9, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Να πάμε.
4: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Radio Evro.
4: Radio Evro. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Από το 1944, η Ένωση Οριστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Οριστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
4: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
9: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Ασφάλεια,
10: εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
11: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
12: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental. Στην Ορεστιάδα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι, ήρθαμε. Συνεχίζουμε με διεθνή ειδησιογραφία, όχι διεθνή επικαιρότητα.
1: Επικαιρότητα, τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι, και εκτιμήσεις, καθώς έχουμε στην παρέα μας τον συνεργάτη μας πλέον, τον κύριο Γιάννη Μίτσιο, διεθνολόγος. Να τον καλημερίσουμε και για πρώτη φορά για την καινούργια σεζόν.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Χάρη, καλή σεζόν, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Πώς ήταν το καλοκαίρι σου αρχικά?
2: Αρκετά γεμάτο, δώσω το Θεό. Έκανα αρκετές βλέπεις στην ιδιαίτερη πατρίδα μου τα Γραβενά. Αρκετές μέρες σχεδόν χωρίς air condition, οπότε πρέπει να επιστρέφουμε όσο μπορούν περισσότερο στις πρωτογονικές μας ευθείες και στην περιφέρεια.
1: Κάτι που διάβαζα όμως χθες σε μια ανάρτηση κάποιου συμπατριώτου σου προφανώς ήταν το ότι στα Γραβενά κοιμάσαι με σεντόνι και ξυπνάς τυλιγμένος σε βελέντζα. Άρα δεν χρειάζεται πολύ το air condition.
2: Από το Σεπτέμβριο μετά τις πρώτες βροχές λέμε άντε και καλό χειμώνα επάνω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είχαμε όμως και ένα θερμό καλοκαίρι όσον αφορά τα γεωπολιτικά. Από πού να το πιάσουμε, τα βόρεια, Χάρη, τι λες?
1: Ναι, ας αρχίσουμε από πάνω προς τα κάτω.
0: Από Ουκρανία λοιπόν.
1: Από Ουκρανία.
0: Συνεχίζεται εκεί.
2: Συνεχίζεται ο κάψωνας αυτός και θα συνεχίζεται για αρκετό καιρό. Δεν νομίζω ότι θα τελειώσουμε εύκολα. Έχει πάρει φωτιά όλο το τόξο, δηλαδή αν θέλουμε να το δούμε έτσι μεταφορικά λίγο, το χάρτη στο μυαλό μας από τη Βόρεια Ευρώπη με τις αντιδράσεις που έχουμε τώρα με Βαλτική, με Πολωνία, με Γερμανία κυρίως για τα ρωσικά δρόμους, στη συνέχεια κατεβαίνουμε Ουκρανία, μετά να περάσουμε στο Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο μέχρι το Ιράν, όλο αυτό ας πούμε έτσι, το τόξο είναι ακόμη σε μεγάλη ένταση και δεν ξέρουμε πώς θα...
1: Δεν μοιάζει λίγο με προθάλαμος παγκοσμίου πολέμου.
2: Έχουν γίνει αρκετές αναλύσεις και πολλοί λένε ότι όπως και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο πηγαίναμε σαν υπνοτισμένοι και η ανθρωπότητα καλύτερο τίποτα θα μπορούσε να γίνει κάτι χειρότερο. Μα ήδη άμα το σκεφτείτε, είμαστε σε μια μορφή παγκοσμίου πολέμου με την έννοια οικονομικού πολέμου. Όταν το πετρέλαιο πάλι θα πιάσει 100 δολάρια σήμερα, θα το βράσει 96-97. Όταν τα κρατικά ομόλογα, ο οργανισμός πάει στα επιτόκια πάνω από 5%, η Αγγλία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το δημόσιο χρέος, η ροή της ενέργειας. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συσσωρευμένη γεωπολιτική ενέργεια που κάποια στιγμή ξεσπάει μεν, αλλά δεν έχει ξεσπάσει έντονα, συμμαχίες δημιουργούνται. Οπότε ναι, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις για κάτι μεγαλύτερο. Ας ευχηθούμε όμως ότι θα επικρατήσουν πιο ανυπάλληλες σκέψεις του ηγέτης του πλανήτη.
1: Ας παραμείνει στην οικονομική αντιπαράθεση, ας πούμε, από πολεμική.
2: Εντάξει, είναι το πιο εύκολο, αλλά μελμελιά όμως τα συμφέροντα των κρατών, η ηγεμονία των κρατών, οι ισορροπίες, ανερχόμενες δυνάμεις, πιέζουν. Οπότε...
0: Ναι, τώρα αυτό που έγινε στη Γερμανία με τα drones δεν οξύνει περισσότερο το κλίμα ή είναι στα ίδια επίπεδα όξυνσης, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο?
2: Όχι, έχει τόσο εγκονίσει το πάρα πολύ το πράγμα. Όταν οι Γερμανοί χτίσανε και το τελευταίο προξενείο των Ρώσων, όταν τα πολιτικά κέντρα των Ρώσων έχουν κλείσει οι Ρώσοι να κλείνουν όλα τα τα τικέτα και άλλα γερμανικά μορφωτικά ισχυρικά μέσα στη Ρωσία. Οι επαφές των κρατών σχεδόν έχουν σε πολύ τυπικό επίπεδο πλέον. Για μια Γερμανία και Ρωσία που μιλάμε ότι πριν 10 χρόνια με τον Σρέντερ, με τους αγωγούς, με τη Μέρκελ, ήταν ο καλύτερος πελάτης και του ενός και του άλλου. Στην ενέργεια κυρίως, σε βιομηχανικά προϊόντα, είναι σε θέση και εργοστάσια μέσα στη Μόσχα. Οπότε λοιπόν αλλάζει εντελώ το κλίμα. Μπαίνουμε σε μια πολύ σκληρή ψυχοπολιτική εποχή και μαζί με την Αγγλία και η Γαλλία. Σύσσωμε όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από τη Σλοβακία, νομίζω, και κάποιες χώρες που συζητάνε ακόμη και καινούργια μέτρα και τη Ρώση και τη Ρωσία. Γιατί τώρα φάνεται ότι δεν πολύ επηρεάσαν την ρωσική οικονομία. Από την άλλη μεριά όμως, βέβαια, το θέμα είναι ότι μέχρι πού θα πάει το πράγμα. Πόσα δισεκατομμύρια θα πρέπει η Ευρώπη να δώσει στην Ουκρανία, εκεί. Επειδή δεν φαίνεται μεγάλη πρόοδο, έχει τα εσωτερικά προβλήματα η Ουκρανία με τη διαφθορά και τη σύγκρουση των διαφόρων. Είχαμε και αιματηρά περιστατικά με τις υπηρεσίες, με παρασταλτικές, όλα αυτά που πηγαίνουν κάθε μέρα. Έχουμε τις εκλογές στη Γερμανία, Σαξονία, σε δύο μέρες, που εκεί μάλλον το άφεται θα ανεβεί και μπορεί να πάρει και την εξουσία στο κρατήριο. Βλέπονται γενικότερα τα πράγματα. Οι Αμερικανοί έχουν αποστασιοποιηθεί. Δεν είπαν ότι ακόμη τουλάχιστον ότι τα drones ήταν ρωσικά. Το αφήσαν στους Ευρωπαίους αυτό. Και είπαμε ότι οι Αμερικανοί έχουν το δικό τους
1: καημό.
2: Το Ιράν, ας πούμε, που με τα φθηνά του ορμού με το πετρέλαιο.
1: Ναι, αλλά επίτρεψέ μου λίγο πώς πετάνε τον μπαλάκι άλλο, δηλαδή για την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Βγαίνει ο υπουργός, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ο Χέξερ, ήταν χθες, και λέει: ευθύνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, και μάλιστα ο βομβαρδισμός από το Κίεβο, από την Ουκρανία, ενεργειακών πηγών της Μόσχας, και στο τέλος, και κάπως ο πόλεμος στα στενά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πόσο αστείο μπορεί να είναι.
0: Βέβαια, οι Αμερικάνοι τώρα έχουν εξασφαλίσει από θέματα πετρελαίου, από τη Βενεζουέλα.
2: Ναι, αυτό το είδαμε. Ουσιαστικά μια νέα αφικιαστική πολιτική στην τέτοια περιοχή. Ουσιαστικά, μάλλον εντός εισαγωγικών, η κυβέρνηση Ροντρίγκε τα βρήκε με του Αμερικάνου. Παραδώσαν τον παδούρο και συνεχίζεται η κατάσταση. Είναι και μια στην πίσω αυλή των ΗΠΑ, η Βενεζουέλα, η Κίνα και η Ρωσία. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι μόνο κάποιες συμφωνίες να τηρηθούν που είχαν κυρίως η Κίνα για το πετρέλαιο. Και από εκεί και πέρα το πετρέλαιο μέσα από πολύ διαβολή. Πώς θα περάσουν τα στενά του τώρα το στενάρι τη Κίνα, είναι ένα πράγμα που θα πω.
0: Δυστυχώς έχουμε μια δυσκολία να σας ακούσουμε. Κάτι
1: πολύ κακή.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα,
0: Ναι, ναι, κάπως καλύτερα. Ναι.
2: Έλεγα λοιπόν ότι στη Μέση Ανατολή τώρα σχεδιάζεται και ο καινούριος ενεργειακός δρόμος. Δηλαδή, πώς θα παρακάψουν τα στενά του ορμούς, να φτιάξουν αγωγούς μέσα από το Ιράκ, Συρία και μετά ποιο θα είναι το παιχνίδι. Θα βγουν στην Τουρκία ή θα βγουν στη Συριακή ακτή τη Μεσογείου. Και εκεί μπλέκεται και ο ρόλος του Ισραήλ, μπλέκεται ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων. Γι' αυτό όλα αυτά έχουν συνάρτηση. Δεν είναι αποκομμένα το ένα με το άλλο.
1: Ναι. Γι' αυτό ας το πάμε και εμείς βήμα-βήμα, μια που αναφέραμε το Ισραήλ και την Τουρκία, να αναφερθούμε λίγο σε κάποια πράγματα που επηρεάζουν και εμάς. Δηλαδή, είχαμε τη συμφωνία της Μέκκας, κάτι το ιδιαίτερο, λίγο παράξενα στέκεται γεωγραφικά όλο αυτό, του τι είδους συνδρομή θα μπορεί να έχει μια χώρα στην άλλη, στην όποια συγκρουσιακή της κατάσταση. Και από την άλλη, έχουμε και όλο αυτό που συμβαίνει μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, υπό το φόβο των Τούρκων. Την ανησυχία των Τούρκων με τη συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ και τον αμυντικό θόλο. Πώς ερμηνεύονται όλα αυτά, πώς τα σχολιάζεις εσύ?
2: Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ θέλει να είναι κυρίαρχος στην περιοχή, να μην απειλείται από κανένα. Δεν λέει το πρώτο και το τελευταίο λόγο για την άμυνα και τι ελληνικές χώρες, γιατί δεν θα σκάτει χώρες ελληνικών να μπορεί να πάρει να παρεμβαίνει και να μην έχει κανένα κομπονική αφορμή στους συμπέρασμους.
0: Πάλι, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά πάλι έχουμε έναν θόρυβο να περνάει μέσα
1: από το...
2: Θα βγάλω τα ακουστικά. Θα βγάλω τα ακουστικά μου, ναι, να σας ακούσω καλύτερα.
0: Και εμείς ακούμε πολύ καλύτερα τώρα πια.
2: Έλεγα λοιπόν τώρα ότι οι συμμαχίες επαναπροσδιορίζονται. Ο ρόλος κομβικός της Συρίας, γιατί από εκεί θα περάσουν και άλλοι αγωγοί που θα βγάζουν το πετρέλαιο στη Μεσόγειο κτλ. Ποιος θα ελέγχει τη Συρία? Η Τουρκία επένδυσε πάρα πολλά στην μετά-Άσαντ εποχή στην περιοχή. Είναι μεγάλος ανταγωνιστής του Ισραήλ η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή γεωγραφικά. Η συμμαχία, όπου είπατε πολύ σωστά, της Μέκκας εντός εισαγωγικών, το Ισλαμικό ΝΑΤΟ που θέλουν να κάνουν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, μοναδική που έχει, μουσουλμανική χώρα που έχει πυρηνικά. Οπότε λοιπόν χτίζονται και άλλες συμμαχίες στην περιοχή. Τώρα, εμείς θα μου πείτε, η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και ως αναβαθμό τις ευλογίες και των ΗΠΑ. Έχει τον άλλο άξονα από εδώ πλευρά. Τώρα, αν στην πορεία των πραγμάτων τα συμφέροντα, οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάξουν, μπορεί να έχουμε όντως μεγαλύτερη σύγκρουση. Όταν δημιουργούνται άξονες στην ευρύτερη περιοχή, αυτό πάντα είναι ανησυχητικό κατά την άποψή μου. Αλλά ζούμε σε μια πολύ μεταβατική και πολύ ευαίσθητη χρονική συγκυρία.
1: Μάλιστα. Λίγο έχω να πω, να ρωτήσω μάλλον, πώς προσεγγίζεις αυτή την συμφωνία μας για τον αμυντικό θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα, που είναι καθαρά αμυντικό όπλο. Παρ' όλα αυτά, κάνει τους Τούρκους να αντιδρούν από αμήχανα μέχρι επιθετικά.
2: Ναι, το ζήτημα είναι ότι τα ραντάρ που θα τοποθετούν πάνω στα νησιά έχουν τέτοια εμβέλεια που οτιδήποτε ύπταται ή ετοιμάζεται να σηκωθεί ή οτιδήποτε άλλο από την Τουρκία, όπως λένε οι στρατιωτικοί αναλυτές, ανά πάσα στιγμή καταγράφεται και κλειδώνει. Τους ενοχλεί πάρα πολύ, διότι αυτοί θέλουν να είναι η μεγάλη ηγέτιδα περιφερειακή δύναμη στην περιοχή, οπότε οποιαδήποτε άλλη στρατιωτική ή αμυντική απειλή από γείτονες, αυτό τους δημιουργεί ζήτημα και νιώθουν ασφυξία. Από την άλλη μεριά, οι Τούρκοι πιστεύουν ότι πίσω από όλο αυτό είναι το σχέδιο του Ισραήλ, πως την περιοχή θα θωρακιστεί καλύτερα το Ισραήλ χρησιμοποιώντας την Ελλάδα, την Κύπρο και το καθεξής. Και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται. Δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο θα φτάσουν οι σχέσεις, γιατί πρέπει να δούμε και το ρόλο των ΗΠΑ, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μίλησαν οι Ευρωπαίοι ακόμη γι' αυτό. Αλλά ναι, είναι θέμα, είναι θέμα. Όσον αφορά τις στρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή την ευρύτερη της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Λέω κάτι πάντως, Γιάννη, και εδώ καθώς ανταλλάσσουν πειρά ο Νετανιάχου με τον Ερντογάν, ότι ο ένας για τον άλλον λέει αλήθειες. Και ο ένας προς τον άλλον και ο άλλος προς τον έναν. Αλλά ποτέ.
0: Οι ίδιες αλήθειες ισχύουν για, για τους ίδιους τους εαυτούς.
1: Κανένας από τους δύο δεν πρόκειται να παραδεχτεί ότι άλλος λέει γι' αυτόν αλήθειες.
2: Κοιτάξτε, ναι, γίνεται αυτό και παραδοσιακά. Πριν αυτή την κρίση, δεν θα έλεγα ότι οι σχέσεις ήταν τόσο άσχημες του Ισραήλ με την Τουρκία. Ακόμη και σήμερα σε εμπορικό επίπεδο δεν έχουν διαταραχθεί.
0: Έχουν περάσει όμως πολλά κύματα.
2: Πάντα περνάνε κύματα, γιατί όταν μια χώρα ανεβαίνει στρατιωτικά και περιφερειακά όπως η Τουρκία αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή, αυτό δημιουργεί θέμα στους γείτονες. Και το κομβικό ποιο είναι, ότι ναι, είσαι χώρα του ΝΑΤΟ, θες να παίξεις ρόλο και στην άλλη βάρκα της Μέσης Ανατολής και με τους Ρώσους και τους Κινέζους, είναι μεγάλα διλήμματα αυτά. Και ο ρόλος των Αμερικανών, είδατε, έχει τον πρέσβη των Αμερικανών, τον Μπάρακ, ο οποίος μέχρι τώρα θεωρείται πολύ φιλότροπος και από τα μέσα ενημέρωσης και από τις πολιτικές και όλα αυτά. Έχει μετά το ρόλο του Ισραήλ, οπότε στην αμερικανική εξωτερική πολιτική εκεί γίνονται αρκετές συναντήσεις, να δουν τι γραμμές υπάρχουν. Πρέπει να ισορροπήσει ο πρόεδρος Τραμπ και τη σχέση του με τον Νετανιάχου και τη σχέση του με τον Ερντογάν και εμείς την εξίσωση. Είναι σύνθετο παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Αισιόδοξη ή απεσιόδοξη σε γενικότερες γραμμές?
0: Ποια αισιόδοξια, πού μπορείς να αντικρίσεις αισιόδοξια?
1: Θα σου πω ότι παρόλα όσα γίνονται, χθες ας πούμε, το βλέπαμε νωρίτερα στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα, ο Πούτιν αφήνει ελπίδες για παύση, για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν ξέρω από πού παράγεται αυτή του η, ας το πούμε, αισιοδοξία, αλλά ξέρουμε ότι είναι αυτός που μπορεί να τους δερματίσει και αύριο να θέλει, μπορεί να τον δερματίσει τον πόλεμο. Ομοίως έχουμε βέβαια τον αμφιταλαντευόμενο συνεχώς Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει πάντα είμαστε κοντά στη λήξη. Οπότε να ελπίζει ο μέσος άνθρωπος.
2: Ο μέσος άνθρωπος. Ο μέσος άνθρωπος στο τέλος θα μάθει την αλήθεια και τις ανακοινώσεις, όταν ολοκληρωθούν οι ζυμώσεις και οι επαφές. Συγκρατημένα αισιόδοξο θα μπορούσα να πω σε ένα βαθμό τουλάχιστον, γιατί μάλλον αναμένεται ο Ουίτκοφ και ο Κουσνέρ να ξαναπάνε στη Μόσχα πριν προβεί ο κάθε πρόεδρο σε τέτοιες δηλώσεις όπως είπατε πριν. Ενδεχομένως να υπάρχουν συνομιλίες μυστικές, παρασκηνιακές, που θα οδηγήσουν σε μια κατάσταση. Γιατί και όπως είπα πριν, είναι αδιέξοδο αυτό που γίνεται με την Ουκρανία. Δεν μπορεί να αντέξει η Ουκρανία άλλο, ούτε στρατιωτικά ούτε οικονομικά. Αντιεροπορικά δεν έχει. Παρακαλάει συνεχώς και τα τελευταία πλήγματα στα δυτικά, όπως είδαμε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχουν γονατίσει. Γι' αυτό ζήτησε και ο Ζελένσκι συνεχώς αντιεροπορικές δυνάμεις. Γι' αυτό βγήκαν και τα δημοσιεύματα που ζητήσαν οι Αμερικάνοι από εμάς και άλλη μια χώρα να στείλουμε τους Patriot επάνω, τα πλήγματα Patriot, να τα πληρώσει η Νορβηγία και να τα στείλουν στους Ουκρανούς. Οι Αμερικανοί με μια σου λέει δεν έχουμε άλλους Patriot, έχουμε εξαντλήσει κάτω από θέματα μας είναι μέχρι εκεί. Ο Υφυπουργός Άμυνας παρεπίθηκε σε σύγκρουση του με το Χέγκεθ, γίνονται και εκεί τέτοια ζητήματα εσωτερικά. Οπότε όλα αυτά σίγουρα πιέζουν προς έναν τρόπο να τα βρούμε κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό ίσως ενδεχομένως και ο Πούτιν είπε αυτό, ότι είναι αισιόδοξος ή ότι θα υπάρξουν συνομιλίες για την επίτευξη μιας συμφωνίας για το Ουκρανικό.
0: Πάντως, μιας και αναφερθήκαμε στους Patriot, είχαμε προχθές την αναπληρώτρια τομεάρχη της Ελλάς, η οποία σχολίασε την παρουσία των Patriot στην Σαουδική Αραβία, την ώρα που είναι μια χώρα που έχει προχωρήσει αυτό το μνημόνιο που αναφέραμε νωρίτερα με την Τουρκία. Ναι. Πώς θα το διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα? Θα τους στείλουμε τελικά στην Ουκρανία, θα τους κρατήσουμε εδώ για να ενισχύσουν τον θόλο του Αχιλλέα?
2: Αυτό είναι καθαρά στρατιωτική απόφαση. Αυτό που έχει βγει στη δημοσιότητα είναι ότι βλέπουμε και κάνουμε μήνα με το μήνα. Κάπως έτσι θα είναι η παρουσία της ελληνικής δύναμης στη Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή. Και ανάλογα τη συμφωνία έχουμε υπογράψει και με τους Σαουδάραβες, που υποτίθεται ότι έχουν αναλάβει όλα τα έξοδα της παραμονής και του εξοπλισμού του ελληνικού εκεί πέρα. Αυτό που ζητήσαν οι Ουκρανοί και οι Αμερικάνοι είναι από σύμμαχες χώρες, είναι τα βλήματα των Patriot να παρεπάνε.
0: Okay.
1: Να δεν έχουν πυρομαχικά, οπότε, λέει.
2: Οπότε αυτό είναι το πρόβλημά τους αυτή τη στιγμή, το αντιεροπορικό της Ουκρανίας. Τώρα, αυτό είναι καθαρά, πρέπει να ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση τα σύν και τα πλήν, τις στρατιωτικές ανάγκες, το που η Σαουδική Αραβία θα πορευτεί τα επόμενα χρόνια.
1: Πάντως το λέγαμε και στην αναπληρώτρια τομεάρχη, την κυρία Μπέρδου, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στην οποία αναφέρθηκε προηγουμένως ο Γιάννης εδώ, ότι αυτή η συμμαχία, τέλος πάντων, με το Ισραήλ, μπορεί κάποιες φορές να βάζει απέναντι κάποιους, όπως βλέπω τώρα, αυτή τη στιγμή το βλέπω, ότι ένα συνάδελφό σας βασικά το γράφει, ότι υπάρχει ένα θέμα και ότι οι Γάλλοι είναι πληγωμένοι από αυτό και χρησιμοποιούν Έλληνες αρθρογράφους προκειμένου να αναδείξουν τη δυσαρέσκειά τους, τονίζοντας ότι θα μείνει η Ελλάδα μόνη με το Ισραήλ και όλοι οι άλλοι θα είναι απέναντι. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό αυτό το πράγμα στη διπλωματία και στη... Οι σχέσεις είναι πολυπίκυλες, πολυσύνθετες.
2: Κοιτάξτε, τα εξοπλιστικά είναι μεγάλες business. Είναι 3,5 δις δολάρια ευρώ περίπου. Έτσι. Mm. Έχουν βγει δημοσιεύματα που είπαν ότι οι Γερμανοί με τα συστήματα Iris, τα εντοπορικά, προτείναν 1,5 δις δολάρια ευρώ. Οπότε αρχίζουν και βγαίνουν και τέτοια δημοσιεύματα και κάποιοι έχουν χάσει παραγγελίες, αρχίζουν και βγαίνουν τέτοια ενημέρωση προς τα έξω.
1: Τώρα... Ξέρω πόσο ισχύει. Διαβάζουμε ότι Λαφιγκαρό, ο ιδιοκτήτης Λαφιγκαρό, είναι μέλος, είναι μεγαλομέτοχος της εταιρείας που βγάζει τα Ραφάλ. Περιπλέκονται πολύ.
2: Αν και οι Γάλλοι έχουν παράπονα.
0: Καλά, ναι, έχουν πάρει την Πελαρά.
2: Για Ραφάλ, για την Πελαρά. Που μάλιστα τα περισσότερα δεν γίνονται και στην Ελλάδα. Γίνονται και ένα που ούτε ελάχιστα θα γίνουν στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, πόσο βιαστικά προβήκαμε χωρίς να έχουμε μεγάλα αντισταθμιστικά για τη χώρα εδώ. Οπότε... Έχουμε και μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία που πρέπει να τιμήσει η Γαλλία τη συμφωνία αυτή. Δεν είναι έτσι απλά πράγματα. Το θέμα είναι ευρύτερα με την Ευρώπη. Εγώ δεν έχω δει ούτε δηλώσεις της Κάλλας, ούτε του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Κώστα, που χθες ναι, μεν είπε ο Πρωθυπουργός δίπλα του ότι δεν δεχόμαστε απειλές και ότι εμείς θα επιλέξουμε τα αμυντικά μας συστήματα και δεν θα δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν. Αλλά δεν είδα δηλώσεις Ευρωπαίων, ενώ έχουν ξεφουλκίσει ενάντια στη Ρωσία για τα drones από εδώ, από εκεί, Βαλτική, Πολωνία, για τη Μεσόγειο δεν έχουν πει τίποτα. Και αυτό είναι το οποίο με προκάλει μεγάλη εντύπωση. Είπε μένω Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στην Ιρλανδία που είχαν το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, γιατί έχει προεδρία η Ιρλανδία αυτή τη στιγμή. Mm. Δεν κάνουν δηλώσεις γι' αυτό. Και αυτό με προβληματίζει ιδιαίτερα για το Καστελόριζο, για τα πάρκα, τα θαλάσσια. Οι Αμερικανοί είναι εδώ, ο Υπουργός Χούκερ φεύγει αύριο, είχε ενημερώσεις. Να δούμε και οι Αμερικανοί τι θα πούνε σε αυτή την ιστορία. Γίνεται πολύ παρασκήνιο, αλλά τουλάχιστον οι δημόσια ούτε έχουν γραφτεί σε μεγάλες εφημερίδες της Ευρώπης, ούτε των ΗΠΑ για τις απειλές της Τουρκίας ή για τα θαλάσσια πάρκα και όλα αυτά.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
2: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
10: Σύγχρονο.
11: Πολυδύναμο.
10: Μοντέρνο.
11: Ευέλικτο.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
10: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
11: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
10: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
11: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
10: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
12: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσει.

0: όπως όλες. Radio Evros. 7 με 10, μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Radio Evros 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Oracy Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μέρος.
3: Τελευταία στροφή.
2: Τελευταία στροφή που λέει και ο Χάρης. Και θα βάλουμε στην παρέα γρήγορα γρήγορα το μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό. Καλημέρα Χρυσόστομε.
3: Καλημέρα Χρυσόστομε.
4: Καλημέρα σας ομορφόπαιδα, τι κάνετε?
3: Καλά, καλά εμείς και φήμες ανεπιβεβαίωτες και καλής εσύ να τις επιβεβαιώσεις. Λένε ότι ετοιμάζεσαι να ανοίξεις επιχείρηση λέει με γόνδολες.
4: Με γόνδολες, ναι, μακάρι να συνέβαινε αυτό Χάρη πιο συχνά. Μακάρι να το είχαμε αυτό μια φορά το μήνα εδώ πέρα, να ξεβρωμίζει λίγο η πόλη.
2: Τόσο πολύ βροχή.
3: Έριξε πάρα πολύ, δύο μέρες.
4: Παιδιά, έριξε πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι έπεσε την ίδια ώρα ακριβώς. Δηλαδή, με μια μικρή διαφορά, δηλαδή τη μια ώρα. Δηλαδή, είχαμε δύο συνεχόμενα βράδια ακριβώς επανάληψη του ίδιου σκηνικού. Αστραπές, βροντές, κεραυνοί και καρέκλες.
3: Η νύχτα της μαρμότας.
4: Ναι, ναι, ναι, μαρμότα πραγματικά.
2: Εγώ νομίζω είναι ότι... ενόψη ΔΕΘ.
4: Είναι αυτό, είναι ενόψη ΔΕΘ για να φύγει λίγο η μπίχλα από την πόλη, να υποδεχθούμε εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο καθαρή, φρέσκη, πλημμένη.
2: Καλά, και μετά θα χρειαστείτε
3: και μετά,
2: μια καταιγίδα.
4: Μετά θα βάλουμε και λίγη χλωρίνη από πάνω. Ναι. Εντάξει, ήταν καλή, ήταν λυτρωτική, είχε πολύ καιρό να βρέξει στη Θεσσαλονίκη, πλάκα-πλάκα. Με τέτοια ραγδότητα, με τέτοια ένταση. Η Θεσσαλονίκη, ξέρετε, η οποία συνηθίζει να μας κάνει τέτοια. Όχι τόσο αργά, κυρίως εκεί Μάιο, Ιούνιο, έχουμε αρκετές καταιγίδες στην πόλη. Αλλά έχει τα τελευταία χρόνια που δεν μας πάει γύρω-γύρω και στην πόλη τίποτα. Οπότε το χαρήκαμε όλοι, νομίζω. Δεν είχαμε και ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, προς στιγμή γίνανε λίγο ποτάμια οι δρόμοι, αλλά στην ουσία δεν υπήρξαν σοβαρά προβλήματα.
3: Μάλιστα. Οπότε δρόμοι. Έχετε καλή πολιτική προστασία, φαίνεται.
4: Ναι, ναι, ναι. Δρόσησε κιόλας, είμαστε στους, για να καταλάβετε τι εννοούμε εμείς δρόσεις, είμαστε 21-22 βαθμοί, έτσι, το πρωί. Όχι 15 που βλέπω στον Εύρο, την Ορεστιάδα.
2: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
3: Εμείς με τους 15 με τα κοντομάνικα ερχόμαστε πάντα.
4: Με τα κοντομάνικα, ναι. Εμάς άμα κάνει 15 θα βγούμε με μπουφάν και κασκόλ εδώ πέρα, εντάξει. Είμαστε λίγο πιο...
2: Προσαρμοζόμαστε, προσαρμόζεται ο άνθρωπος.
4: Ακριβώς.
2: Ναι, πάντως και στη Θεσσαλονίκη γενικότερα δεν είχαμε φέτος έτσι, πέρα από εκείνη την φωτιά στη Χαλκιδική, γύρω από τη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε κάποιο τέτοιο.
4: Κοίταξε, είχαμε όντως τη φωτιά στη Χαλκιδική μέσα στον Αύγουστο, στο πρώτο πόδι. Αυτό που έγινε φέτος στη Θεσσαλονίκη ήταν πολύ περίεργο, γιατί είχαμε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, ας πούμε, στα πέριξ της πόλης, προς τα δυτικά της πόλης, είχαμε φωτιές ανά δύο εβδομάδες περίπου, σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή. Οι δύο από αυτές τις φωτιές ήταν μεγάλες. Η μία μάλιστα δυστυχώς είχε και τραγικό απολογισμό, να καούνε πατέρας και γιος και η μαμά να πάει στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα. Ήταν ένα σπίτι που ήταν, υπάρχει ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη Λιτή. Είχαν ένα σπίτι μέσα στο δάσος πάνω από αυτό το χωριό. Προσπάθησαν από μόνοι τους να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Τελικά όμως η φωτιά τους κύκλωσε.
3: Ιούλιος πρέπει να ήταν. Νομίζω ότι το είχαμε αναφέρει αυτό εμείς εδώ.
4: Μπράβο, μπράβο. Ήταν Ιούλιος. Μετά από λίγες ημέρες, καμιά 10-15 μέρες μετά από αυτό το σκηνικό, είχαμε πάλι φωτιά περίπου στο ίδιο σημείο με διαφορετική κατεύθυνση, όπου πήρε φωτιά ένα εργοστάσιο και είχαμε πυκνούς, μαύρους καπνούς τοξικούς πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Αρκετά σοβαρό περιστατικό εκείνο, λόγω κυρίως της φύσης του υλικού που καιγότανε. Αυτά ήταν τα δύο μεγάλα συμβάντα. Και από εκεί και πέρα είχαμε πολλές μικροαιστείες πάλι εκεί στην ίδια περιοχή.
3: Παρουσιάζει κάποιο επιχειρηματικό ενδιαφέρον η περιοχή.
4: Κοίταξε, λένε για ανεμογεννήτριε.
2: Καλά, εντάξει.
3: Αυτό το λένε.
4: Αυτό και το σπίτι μου να πάρει φωτιά μπορεί να μου πούνε ότι θέλω να βάλω ανεμογεννήτριε στην ταράτσα, α πούμε. Όχι, είναι βιπέ στην ουσία εκεί πέρα. Δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον. Είναι βιομηχανική περιοχή.
2: Ήδη είναι χαρακτηρισμένη έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας.
4: Πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, στον Εύρο δεν είχαμε κάτι από βροχές. Αυτές σταματούσαν περίπου στην Καβάλα Δράμα, δεν κινήθηκαν ανατολικότερα. Τώρα πώς θα πάμε από εδώ και πέρα. Θα πάμε πολύ καλά. Όσοι έχουν κάποια πλάνα για το Σαββατοκύριακο, δεν θα τους τα χαλάσει ο καιρός. Ακόμα και για μπάνιο στη θάλασσα θα έχουμε ζέστη. Να τα δούμε αναλυτικά. Σήμερα θα πυκνώσουν λιγάκι τα σύννεφα μετά το μεσημέρι. Ενδέχεται να δώσουν κάποιες σταγόνες εδώ και εκεί. Όχι κάτι ιδιαίτερο, μιλάμε για αν θα κάνει, θα είναι πάρα πολύ τοπικά και σύντομα αυτά τα φαινόμενα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία το μεσημέρι και σε Οριστιάδα και σε Αλεξανδρούπολη. Βορειοανατολική άνεμη που πρόσκαιρα θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Μιλάμε για τα υπηρετικά. Το Σάββατο αύριο θα έχουμε πραγματικά λαμπρό ήλιο. Η θερμοκρασία στους 31, Αλεξανδρούπολη στους 32, στο Δημότσχο και την Οριστιάδα, με μεταβλητούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Χαρά Θεού αύριο. Την Κυριακή θα ανέβει η θερμοκρασία, θα έχουμε μια κορύφωση, θα έλεγα. Θα φτάσουμε ακόμα και τους 35 βαθμούς στα υπηρετικά, δηλαδή προς το εσωτερικό, γύρω στους 32 στα παραθαλάσσια. Οι ελάχιστες τιμές θα είναι και το Σάββατο και την Κυριακή, εκεί πάλι στους 15 με 16 βαθμούς. Από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά θα περάσουν έτσι κάποια σύννεφα από τον ουρανό. Μη σας προβληματίσει όμως, δεν θα μας φέρουν βροχή. Βορειοανατολική η άνεμη στα 4 με 5 μποφόρ. Την Δευτέρα θα έχουμε κάποια σύννεφα με ήλιο, εναλλαγές δηλαδή στον ουρανό, χωρίς να μας φέρουν βροχή. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς, τόσο στα υπηρετικά όσο και στα παραθαλάσσια. Μία μικροένταση των ανέμων των βορειοανατολικών που θα φτάνουν και πάλι τα 6 μποφόρ. Και πάμε και στην Τρίτη πολύ σύντομα, όπου δεν έχουμε κάποια αλλαγή στον καιρό, παραμένει ηλιόλουστος με τη θερμοκρασία εκεί γύρω στους 29 με 30 βαθμούς το μεσημέρι και πολύ ευχάριστες ελάχιστες τιμές στους 15 με 16 βαθμούς. Τώρα για τη συνέχεια θα διατηρηθεί η καλοκαιρία και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία ότι ίσως έχουμε κάποια αλλαγή στη χώρα από την Πέμπτη Παρασκευή και μετά εκεί όσο βαδίζουμε προς τα μέσα του μήνα σε πιο φθινοπορεινό σκηνικό. Ένα βαρομετρικό χαμηλό ενδέχεται να μας επηρεάσει από τα δυτικά, ωστόσο υπάρχει μια βεβαιότητα, καθώς αυτό υπάρχει πιθανότητα να μείνει κολλημένο στην Ιταλία και τελικά να μην κινηθεί προς την Ελλάδα. Ωστόσο είναι αρκετά πιθανό να έχουμε κάποια κάμψη στη θερμοκρασία και να πάμε έτσι σε πιο σεπτεμβριάτικες, θα έλεγαν, να μας επιτραπεί η έκφραση, θερμοκρασίες. Θα τα δούμε βέβαια και την Παρασκευή στο ανανεωμένο μας ραντεβού. Wow. Αλλά κρατάμε ότι συνεχίζεται η καλοκαιρία τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη στη Θράκη.
2: Μάλιστα. Okay. Και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι και να μην έρθει αυτό από την Ιταλία που είπες. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε. Ανανεώνουμε για την επόμενη Παρασκευή όπως είπες, εκτός απροόπτου. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Εγώ σας ευχαριστώ παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Τα λέμε.
2: Ωραία, εγώ τώρα θα σας αφήσω στα χέρια του Χάρη του Κανταρίδη και της Σταυρούλας της Αγιαλαδαράκη, καθώς το ρεπορτάζ επιτάσσει την αποχώρησή μου. Τα λέμε εμείς από Δευτέρα. Καλή σας ημέρα.

0: Να είμαστε λοιπόν εδώ για να δούμε αν έχουμε τη Σταυρούλα στη γραμμή.
1: Εδώ είμαι χάρη.
0: Τέλεια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο Γιάννης είπε για τα χέρια σου. Εγώ θα έλεγα στα νύχια της Σταυρούλας. Επειδή είμαι σίγουρος ότι είναι καλοπισμένα γι' αυτό. Για πες τι καλό έχεις δει σήμερα.
1: Λοιπόν, το καλό μου άρεσε. Μ' άρεσε το καλό. Με καλό θα ξεκινήσω. Η αλήθεια είναι, χάρη, οπότε έπεσες μέσα. Θα ξεκινήσουμε αυτή την είδηση που από το Νεπάλ που έχει χαρακτηριστεί θαύμα. Καθώς δύο εργαζόμενοι αναστήθηκαν ζωντανοί από σύραγγα. Είναι γενικότερα και που λέμε που σβήνουν οι ελπίδες. Και όμως φαίνεται ότι η ζωή πολλές φορές αποψηφά τις χειρότερες προγνώσεις. Δύο εργαζόμενοι αναστήθηκαν λοιπόν ζωντανοί την Παρασκευή από τους διασώστες στο Νεπάλ από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου, παρακαλώ. Οι επιχειρήσεις φυσικά συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων που εκτιμάται ότι μένουν εγκλωβισμένοι. Οι δύο άνδρες τώρα διασώθηκαν από τη σύραγγα του υδροηλεκτρικού έργου 9 μέρες μετά τις πλημμύρες που έπληξαν πόλεις. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. 26 Αυγούστου, να θυμίσουμε ότι έγιναν αυτές οι καταστροφές, που θεωρείται ότι πιθανότητα προκλήθηκαν και από την κατάρρευση του Παγετώνα. Έτσι. Ο βουλευτής του Νεπάλ ανακοίνωσε, ένας βουλευτής μάλλον του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι έγινε η δεύτερη διάσωση λίγο μετά την επιβεβαίωση της πρώτης από τον εκπρόσωπο του στρατού. Οι δύο διασωθέντες είναι ένας μηχανικός εργοδικός και ένας μηχανικός επόπτης. Και τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν και εικόνες του πρώτου εργαζόμενου που ήταν καλυμμένος με λάσπη. Μεταφέρθηκε από το σημείο στους ώμους διασώστη. Σύμφωνα με αξιωματούχους και οι δύο άνδρες είναι σε σταθερή κατάσταση. Μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε ένα νοσοκομείο του Καθμαντού. Τώρα να πούμε ότι στο συγκεκριμένο έργο, για να καταλάβουμε, αγνοούνται τουλάχιστον 557 εργαζόμενοι. Περίπου 115 εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί στην κύρια σύραγγα. Και φυσικά συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθούν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται. Αλλά μέχρι τώρα ο απολογισμός είναι δύσκολος, πολύ δύσκολος για το Νεπάλ. Τουλάχιστον 1.259 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πλημμύρες. 5.000 εξακολουθούν να αγνοούνται. Είναι αυτά πολύ δύσκολα.
0: Θα ανέβει πολύ δηλαδή, γιατί αν εξαιρέσουμε αυτούς που είναι στις σύραγγες και πόσο να αντέξουν κι αυτοί.
1: Είναι, ναι, είπαμε, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που όσο περνούν οι μέρες, τόσο μειώνονται οι ελπίδες. Έτσι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς. Τώρα από τα παγκόσμια επίσης, που βέβαια πειράζουν και εμάς όσο να πεις, είναι οι ανωδικές τάσεις στις τιμές του πετρελαίου φυσικά. Έχουμε την μεγαλύτερη εβδομαδία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου. Λέγαμε ότι είχαμε ένα μήνα λίγο, έναν Αύγουστο ηρεμίας με τη Μέση Ανατολή, αλλά τώρα που ξαναξεκίνησαν τα δύσκολα, ξαναξεκινάει και η ανωδική τιμή του πετρελαίου. Να πούμε ότι στο Brent ενισχύθηκε τα συμβόλαια κατά 15 σεντ ή 0,2%. Για το αμερικανικό αργό ενισχύθηκαν κατά 26 σεντ ή 0,3%. Όλο αυτό και πάλι δεν υπάρχει άλλη αιτία. Είναι η αναζωπήρωση στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οπότε έτσι πάει και το πετρέλαιο, αυξάνεται. Και φυσικά οι ανησυχίες έρχονται, γιατί όπως είπαμε θα μπούμε σιγά σιγά και στην εποχή που θα πρέπει να εξετάζουμε το θέμα της θέρμανσης. Εκτός από το θέμα του πετρελαίου κίνησης, έχουμε και το θέμα της θέρμανσης. Οπότε εκεί είναι που θα δυσκολέψουν λίγο τα πράγματα. Τώρα, θα έρθουμε στα δικά μας. Θα πάμε σε αυτό το θέμα που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Το σπίτι της φρίκης έχει χαρακτηριστεί στην Κυψέλη. Μιλάμε για αυτή την υπόθεση που ξεκίνησε με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε στην κατάψυξη ουσιαστικά. Τώρα, για άλλη μια μέρα, θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή οι συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση. Οι καταθέσεις των δύο γονιών βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Είχαμε και κάποια αποτελέσματα εξετάσεων, θα τα δούμε. Αρχικά υπάρχουν διαφορετικοί ισχυρισμοί που είχαν διατυπώσει ο 43χρονος και 38χρονοι για τις συνθήκες της υπόθεσης. Η Γερμανίδα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της σε σχέση με όσα είχε αναφέρει κατά την προανάκριση, αποδίδοντας τώρα στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Να πούμε ότι αυτό που προκαλεί το ενδιαφέρον είναι η ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων DNA για τα 4 παιδιά της οικογένειας, για να δουν κατά πόσο ευσταθούν οι ισχυρισμοί ουσιαστικά οι αρχές και το βρέφος, αν είναι παιδί του 43χρονου και 38χρονου, όπως ισχυρίζονταν. Αυτό επιβεβαιώθηκε. Επίσης επιβεβαιώθηκε ότι 15χρονοι και 12χρονος είναι επίσης παιδιά και των δύο. Όχι όμως ο 9χρονος. Φέρεται από τις εξετάσεις DNA να είναι να συνδέεται βιολογικά μόνο με την Γερμανίδα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της μητέρας προς τις αστυνομικές αρχές. Είχε πει ότι και τα τέσσερα παιδιά έχουν τον ίδιο πατέρα. Αντιφατικές είναι και οι καταθέσεις σχετικά με το χρόνο θανάτου του βρέφους. Ο 43χρονος είπε ότι όλοι βρίσκονταν στην κατοικία. 38χρονος είπε ότι εκείνη την ώρα απουσίαζε, όταν δηλαδή το βρέφος έχασε τη ζωή του. Παράλληλα, υπήρξαν οι καταθέσεις των δύο μεγαλύτερων ανήλικων παιδιών. Φαίνεται να παρέχουν νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν μετά το θάνατο του βρέφους. Γνώριζαν από ό,τι φαίνεται ότι το παιδί έχει πεθάνει. Δεν γνωρίζουν πότε ακριβώς επήλθε ο θάνατος. Πάντως ανέφεραν ότι ήξεραν το 2022 ότι το βρέφος παρέμενε παγωμένο και μεταφερόταν μέσα σε βαλίτσα.
0: Για τα αφροδίσια νοσήματα που φέρουν τα μικρά τα παιδιά, έχουμε κάποια πληροφόρηση. Πώς προέκυψαν αυτά?
1: Αυτή είναι από τις πρώτες ημέρες των εξετάσεων που έγιναν ουσιαστικά οι πρώτες ιατρικές εξετάσεις στα παιδιά. Εκεί δεν εντοπίστηκε πρόσφατη κακοποίηση, χάρη. Ωστόσο, οι ειδικοί ανέφεραν ότι αυτό δεν αποκλεί να υπήρξε κακοποίηση στο παρελθόν.
0: Δεν είναι πάντως κάποια πράγματα που κληροδοτούνται, προφανώς. Είναι επίκτητα.
1: Δεν υπάρχει κάποια περαιτέρω πληροφορία. Δηλαδή, ουσιαστικά η πληροφορία ήταν ότι οι αρχές αναζητούν και τον πώς τα παιδιά έφτασαν να έχουν το συγκεκριμένο νόσημα. Αλλά πάντως υπάρχει η περίθαλψή τους, σίγουρα αυτό. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα προχωρήσει στη συνέχεια της έρευνας, δηλαδή θα εξάγουν τα συμπεράσματά τους. Νομίζω δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές νόσημα το οποίο βρέθηκε στα παιδιά. Γενικότερα αυτό όμως που είναι βέβαιο και που το έχουμε ξαναπεί ότι έχει ανοίξει τη μεγάλη συζήτηση, είναι ότι υπήρξαν αρκετές φορές καταγγελίες. Υπήρξαν και άλλα περιστατικά τα οποία έδειχναν ότι δεν πάει κάτι καλά σε αυτό το σπίτι. Και φυσικά υπήρξε και κάποια στιγμή τα παιδιά είχαν μεταφερθεί, δηλαδή φύγει από την μέρημνα της οικογένειας και είχε πάει αυθαίρετα ο 48χρονος και τα είχε φέρει πίσω την οικογένεια. Όλα αυτά έχουν, ξαναλέω, ανοίξει τη συζήτηση. Την έχουμε βέβαια δει να ανοίξει πολλές φορές, δυστυχώς χωρίς να φτάνει σε ουσιαστικά αποτελέσματα από ό,τι δείχνουν όλα αυτά που βλέπουμε, για το τι γίνεται με την παιδική προστασία και με το όταν υπάρχουν ενδείξεις, ακόμα και πολύ ισχυρές ενδείξεις για κακοποίηση σε ένα περιβάλλον για τα παιδιά, πώς κινούνται οι αρχές και κατά πόσο είναι αποτελεσματικές και κατά πόσο καταφέρνουν τελικά να προστατεύσουν τους ανήλικους. Πράγμα που εδώ δείχνει ότι έχουν αποτύχει δυστυχώς εκτρά. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, λέω, να πάμε λίγο στη Διεθνή Εξέταση Θεσσαλονίκης. Είσαι έτοιμος?
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Λοιπόν, αρχικά, αυτός ο τίτλος που μας έρχεται συνεχώς αυτές τις μέρες για όσο θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός της ΔΕΘ είναι το μέτρα για όλους. Δηλαδή ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις που θα αφορούν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, είτε μέσω ενισχύσεων, είτε μόνιμων παρεμβάσεων, μειώσεις φόρων, ασφαλιστικών εισφορών. Δεν θα υπάρξουν και κάποια που χαρακτηρίζονται μέτρα έκπληξη, πόσο έκπληξη είναι σχετικό βέβαια. Δεν έχουν γίνει πάντως γνωστά έτσι στο 100%. Τώρα, οι πρώτες παρεμβάσεις που αναμένεται να ξεκινήσουν από φέτος έχουν να κάνουν με την ενίσχυση των συνταξιούχων. Μεταξύ των σενάριων είναι η αύξηση του ετήσιου επιδόματος από τα 300 στα 400 ευρώ ή ακόμα και 450 ευρώ, άμα εμφανιστούν πολλοί κυμπάριδες. Πάλι τον Νοέμβριο περίπου θα γίνει η καταβολή. Ένα δεύτερο κύμα μέτρων αναμένεται από τον Ιανουάριο του 2027 να ξεκινήσει. Και όλες οι παρεμβάσεις γενικότερα θα ξεδιπλώνονται σταδιακά σε βάθος χρόνου. Το έχουμε ξαναδεί αυτό να συμβαίνει άλλωστε. Επίσης, βρίσκεται στο τραπέζι και σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί για τον Απρίλιο. Τώρα, στόχος είναι η αύξηση στην αλειτουργήση αντισταθμιστικά σε πληθωριστικές πιέσεις και στην ακρίβεια. Εξετάζεται η αύξηση της ημερήσιας αξίας των διατακτικών σύντησης από τα 6 στα 10 ευρώ. Είναι ένας έμεσος τρόπος ενίσχυσης των εισοδημάτων των εργαζομένων. Φυσικά στο επίκεντρο, όπως πάντα, και οικογένειες, νέοι και παιδιά. Φυσικά με ευρύτερο στόχο το δημογραφικό. Η εξίσωση των τριτέκνων του Πολυτεχνείου, το έχουμε ξανακούσει βέβαια αυτό. Δεν το είδαμε ποτέ στο 100%.
0: Αυτό είναι από αυτά που λένε τα σπέρνεις και δεν φυτρώνουν.
1: Ναι, είναι λίγο κάπως έτσι. Η αύξηση του επιδόματος παιδιού, και αυτό έχει ακουστεί αρκετές φορές, να το δούμε αν όντως θα ισχύσει τώρα. Διεύρυνση των περιουσιακών και ισοδηματικών κριτηρίων για ορισμένες ενισχύσεις, ώστε περισσότερες οικογένειες θα ωφεληθούν από τα μέτρα. Αυτό είναι από αυτά πάντως που το έχουμε ακούσει και έχει συμβεί. Όχι στο 100%, αλλά έχει συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις. Επίσης, το στεγαστικό πολύ ακούγεται. πάρα πολύ φαίνεται ότι θα απασχολήσει. Και μακάρι όντως να ακούσουμε και κάτι θα λύνει αυτό το πρόβλημα ή τουλάχιστον να δίνει κάποια ανακούφιση. Ας πούμε, λέει, αναμένονται κίνητρα για τη μακροχρόνια μίσθωση. Μην ξεχνάμε ότι την περσινή δεν είχε απογοητεύσει λίγο ως προς αυτό. Ο Πρωθυπουργός δεν είχε δώσει τόσο βοήθεια προς ενοικιαστές, πιο πολύ προς αυτούς που διαθέτουν ουσιαστικά τα σπίτια. Και αυτό έχει απαντήσει κιόλας ο ίδιος, ότι ναι, αλλά βοηθάει τους ιδιοκτήτες των σπιτιών. Αναμένεται να συνεχιστούν τα επιτυχημένα, όπως χαρακτηρίζεται, προγράμματα στεγαστικής πολιτικής, όπως το σπίτι μου, επιδότηση ανακαίνησης και εξαγγελίες για αγρότες, οι οποίοι βέβαια ετοιμάζονται. Μην ξεχνάμε ότι αύριο έχουν τη συγκέντρωση, θα συμμετέχουν οι αγρότες από τη δική μας την περιοχή εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο, μπορεί να δούμε μια μονιμοποίηση αυτής της επιστροφής, μακάρι, την επιδότηση λιπασμάτων που είχε εξαγγελθεί άλλωστε, και στους ελεύθερους επαγγελματίες μετά, να μένουμε μείωση ασφαλιστικών εισφορών και τέλος επιδεύματος, και αυτά μπορεί να έχουν έτσι κάποιες, να υπάρξουν κάποιες εξαγγελίες σχετικές.
0: Όπως και να έχει, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Αύριο μεθαύριο θα τα μάθουμε.
1: Θα τα μάθουμε.
0: Να δούμε λίγο στα βρούλα και τα του site.
1: Βεβαίως, στα πολύ γρήγορα χάρη, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει. Λοιπόν, έχουμε σήμερα την επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοίδη, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Σε εγγένεια θα βρεθεί κατά κύριο λόγο στο Δημότυχο για το νέο κτίριο της αστυνομίας, αλλά και στο Ισάκιο αντίστοιχα θα γίνουν εκεί πέρα για τους ανακαινισμένους χώρους του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης στις 11. Και θα κλείσει η επίσκεψη από τον φράχτη στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου για τον κύριο Χρυσοχοίδη σήμερα. Είχαμε και τον κύριο Δέδια που επισκέφθηκε την περιοχή και ανακοίνωσε και νέες κατοικίες. 12 για το Δημότυχο, 12 για την Ορεστιάδα.
0: Να το αναφέραμε, τον ακούσαμε κιόλας. Ακούσαμε και το ηχητικό.
1: Ακριβώς. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχόντων των πανελλαδικών στα πανεπιστήμια. Οπότε πρέπει να επισπεύσουν τη διαδικασία όσο δεν την έχουν ολοκληρώσει. Είχαμε και επισκέψεις και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Γενικότερα έχουμε επισκέψεις αυτές τις μέρες. Ο επικεφαλής απασχόλησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρέθηκε στις κοινωνικές δομές του Δήμου. Αναλυτικά μπορείτε να το δείτε και αυτό στο radioevros.gr. Κάτι πολύ σημαντικό για την περιοχή: άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης. Είναι για ορεινές περιοχές, για οικογένειες ορεινές περιοχές, και φυσικά αφορά και την δική μας περιοχή. Και να κλείσω και με το πρώτο Balkanica Festival που έρχεται στην Καβύλη και ξεκινάει από σήμερα 4 και 5 Σεπτεμβρίου στην Καβύλη Εύρου. Ένας νέος θεσμός από το Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Καβύλης, ο Άγιος Δημήτριος. Ρίξτε μια ματιά στο πρόγραμμα που είναι πλούσιο και μακάρι να το δούμε και του χρόνου και να θεσμοθετηθεί.
0: Τέλεια, γι' αυτό αναφέρθηκε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, χάρη.
0: Αυτή ήταν λοιπόν η Σταυρούλα Γελαδράκη, και εμείς να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Νίκο τον Πατούνα, αφού πρώτα ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την παρακολούθηση της εκπομπής, αλλά να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας, το Παντρόν απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, το κρεοτεχνείο του Τόλιγου Γουδελίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, τα οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Δημήτρη του Χαρνίδη απέναντι και αυτό από την κεντρική πλατεία της πόλης, και τη Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με λοχαγουδιαμάτη γωνία, την εξοπλισμένη με το νέο μηχάνημα H2 Blaster. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, θα σας ευχηθώ κι εγώ.
2: 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Radio Evros.
2: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
7: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
6: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
7: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
8: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
9: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρε Τιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιορε Τιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
11: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
13: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
12: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
13: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
14: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
15: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
16: Ράδιο Εύρος. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
17: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
16: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
17: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
18: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
16: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ. Σκοπεύουμε στην ουσία.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο ευρωσκόπιο μας και σήμερα. Σήμερα Παρασκευή, φτάσαμε 4 του Σεπτέμβρη του 2026. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εβδομάδας της νέας σεζόν. Μπήκαμε δυναμικά στα των νέων της ειδησιογραφίας από αυτή την εβδομάδα, των νέων εξελίξεων. Ξεκινώντας την νέα ραδιοφωνική μας περίοδο, η οποία αναμένεται να είναι ακόμα πιο δυναμική και πλούσια σε ειδήσεις εν ώψη και των εθνικών εκλογών μέσα σε αυτή τη σεζόν, το Μάιο, το Μάρτιο, την Άνοιξη ή πιο νωρίς, ποιος ξέρει. Οι επισκέψεις των πολιτικών στελεχών, των κυβερνητικών στελεχών, των υπουργών συνεχίζονται στην περιοχή μας εν ώψη της ΔΕΘ. Ο κ. Χρυσοχοΐδης είναι σήμερα στον Βόρειο Εύρο, στο Δημότυχο για τα εγγένεια του νέου τμήματος, του αστυνομικού τμήματος εκεί, αλλά και στο Ισαάκιο, επίσης για την ανακαίνιση του νέου τμήματος συνοριοφυλακής. Και εμείς συνεχίζουμε στην καθημερινότητά μας, τη ρουτίνα μας, τις εργασίες μας, τις υποχρεώσεις μας. Ο καθένας με τα δικά του. Να έχουμε μια ομαλή, όμορφη, με ευχάριστες εκπλήξεις ελπίζουμε μέρα σήμερα. Μην αφήσουμε τίποτα δυσάρεστο να μας χαλάσει τη διάθεση. Αν περνάει από το χέρι μας, όσο περνάει από το χέρι μας. Αυτή την τέταρτη μέρα του ένατου μήνα του 2026, την οποία ζούμε. Ραδιοφωνικά θα τα λέμε μέχρι τη μία, εδώ όπως κάθε μέρα από αυτή την ώρα με το ευρωσκόπιό μας. Καλώς σας βρίσκουμε όσοι ήδη είστε συντονισμένοι από νωρίς στις συχνότητές μας, στις δύο συχνότητές μας. 97,1 στα FM στον κεντρικό και βόρειο Εύρο, να θυμίσω, 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Και μέσω διαδικτύου ακουγόμαστε παντού. Η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον πλανήτη από το radioevros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων. Καλημέρα λοιπόν παντού, σε όλο τον κόσμο, όπου και αν μας ακούτε, με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν φτάνουμε, μας επιτρέπετε να φτάνουμε κοντά σας. Από τη Νέα Ορεστιάδα, η έδρα του Ράδιο Εύρος, από τον Βόρειο Εύρο, από τον βορειότερο ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Μια καλημέρα, ευχές για μια καλή μέρα από καρδιάς. Στο μικρόφωνο και στο πρόγραμμα μέχρι τη μία, στο περιεχόμενο της εκπομπής, στην ύλη, στην επιμέλεια, η Μονίκος Πατούνας. Στη διαμόρφωση της ειδησιογραφίας είστε όλοι εσείς. Είναι και όλοι οι άλλοι, εκείνοι οι οποίοι διαμορφώνουν, επηρεάζουν τις ζωές μας με τις αποφάσεις τους. Και εμείς ακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από αυτούς, αναγκαστικά, εφόσον επηρεάζουν τις ζωές μας. Έχουμε πολλά και σήμερα να δούμε μαζί. Πολλά καταγράψαμε από χτες που κλείσαμε την εκπομπή μέχρι τώρα. Πολλά συμβαίνουν τώρα και ό,τι προκύπτει απρόπτω επίσης εδώ είμαστε να το μοιραστούμε μαζί σας. Το ίδιο θέλουμε να κάνετε κι εσείς. Το προτρέπουμε, σας προτρέπουμε διαρκώς και πολλοί ανταποκρίνεστε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Να γίνετε τα μάτια και τα αυτιά μας όταν εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο και εσείς είστε εκεί έξω. Για το ότι συμβαίνει, το ότι σας κάνει εντύπωση, το ότι σας ενδιαφέρει, το ότι σας προβληματίζει ή και σας κάνει να χαμογελάτε. Στο 2552-029-413 ελάτε τηλεφωνικά. Στο 2552-029-413 ακούμε τη φωνή σας. Στο 6977-549-975 μπορείτε να στείλετε το γραπτό σας μήνυμα. 6977-549-975 για SMS ή μηνύματα μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με οποιαδήποτε εφαρμογή. Στο info@radioevros.gr είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Αυτό λαμβάνουμε και εκεί τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. info@radioevros.gr. Στα social media παντού. Κάντε τα like, τα follow και τα σχετικά αν δεν τα έχετε κάνει ακόμα, για να είμαστε και εκεί σε επαφή. Κοινωνικά δικτυωμένοι στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, σε όλες τις εφαρμογές, πλατφόρμες, εφαρμογές, στα κοινωνικά δίκτυα παντού. Ή περάστε από κοντά για μια χαρά. Μια χαρά. Για μια καλημέρα. Για ένα για χαρά από κοντά. Που έχει μια άλλη αξία και άλλη χάρη. Εδώ είμαστε στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην Αδριανούπολης 170, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, καλοδεχούμενες, καλοδεχούμενοι όλοι και όλες. Ο Michael Jackson με τον Billie Jean συνεχίζει στο background να δίνει το ρυθμό. Και εμείς προχωράμε με τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή να κάνουμε τη βόλτα μας στην αγορά για να σας τους υπενθυμίσουμε, να σας τους προτείνουμε γιατί είναι κορυφαίοι ο καθένας στο είδος του. Και γιατί ξέρουμε ότι θα βγείτε κερδισμένες, κερδισμένοι, επιλέγοντας τους καλύτερους. Χαγιάτι είναι το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στη Νέα Ορεστιάδα. 2552-02-25-25 για την παραγγελία μας από το Χαγιάτι μας στην Κωνσταντινούπολης 179, όπου είναι η κουζίνα της πόλης. Μια οικογένεια όλη η πόλη, το ξέρουμε καλά, μας μαγειρεύει το Χαγιάτι καθημερινά, μας φέρνει και στο τραπέζι το φαγάκι μας, τι άλλο θέλουμε δηλαδή. Ξενιάζουμε από αυτή την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Χαγιάτι θα φάμε και σήμερα, τι άλλο. Τίποτα άλλο. 2552-02-25-25 τώρα μαγειρεύονται όλα εκεί για να τα έχουμε στα τραπέζια μας κατά τη διάρκεια της ημέρας, όποτε το επιθυμούμε, με ένα τηλεφώνημα. Καλά μαγειρέματα να ευχηθούμε στα κορίτσια μας, καλές διανομές στα αγόρια μας και θα δούμε και το μενού της ημέρας βεβαίως στη συνέχεια για να κάνουμε και τις επιλογές μας. Και να που έχουμε και άμεση σύνδεση με το Χαγιάτι, παρακαλώ. Για να ακούσουμε.
1: Καλημέρα από το Χαγιάτι Εστιατόριο, να έχουμε μια όμορφη μέρα, ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γευστικό, χαμογελαστό, ρεξάτο, αισιόδοξο, με ό,τι επιθυμεί η ψυχή του καθενός. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα, και από πίσω ακούγονται να βράζουν τα νερά, να ψήνονται και να τηγανίζονται τα διάφορα. Είχε κουζίνα, κανονικότατα. Γιατί είπαμε, εκεί όλα φρεσκότατα, όλα ημέρα, όλα χειροποίητα, όλα με μεράκι και αγάπη και με ταλέντο μαγειρικής. Και έτσι πετυχαίνει καλή συνταγή. Χαγιάτι. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Θα επανέλθουμε. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας στην τοπική αγορά, θα πεταχτούμε απέναντι από το Χαγιάτι. Στον ίδιο δρόμο θα μείνουμε, αλλά στο απέναντι πεζοδρόμιο, στο κατάστημα Κεραμίτσης θα πάμε. Γιατί εκεί μπορούμε να συμπληρώσουμε τη διατροφή μας από τη μία. Εντάξει, με το Χαγιάτι καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες μας. Αλλά αν θέλουμε το κάτι της παραπάνω για όσους αθλείστε, για όσους καταναλώνετε περισσότερη ενέργεια, χρειάζεστε και άλλα συστατικά για να αποδώσετε δυναμικότερα. Συμπληρώματα διατροφής εγγυημένα από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς, τις καλύτερες τιμές, το κατάστημα Κεραμιτσής. Και φυσικά τα πάντα για τα σπόρ είναι εκεί. Πάνω απ' όλα τα ποδήλατα, γιατί ποδήλατο και Κεραμιτσής είναι ταυτισμένες έννοιες. Αλλά και όργανα γυμναστικής και αθλητικός ρουχισμός. Και skateboard και ρόλες και πατίνια για τους μικρούς μας φίλους. Και το συνεργείο, το αξιόπιστο εντός του καταστήματος για τα ποδήλατά μας. Στον Κεραμιτσί όλα αυτά. Στην Κωνσταντινούπολης 198 στη Νέα Ορεστιάδα και κεραμιτσί.gr διαδικτυακά για αγορές από απόσταση στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Και Κεραμιτσί Bikes τον βρίσκουμε στα social media παντού. Τον Κεραμιτσί που παραμένει στην κορυφή πολλά χρόνια πια και συνεχίζει δυνατά να μας δίνει δύναμη. Δυναμικότατα συνεχίζει εδώ και μισό αιώνα ο Δημοτίκαλη στις μεταφορές και στις μετακομίσεις που έχει τις λύσεις. Από το 1976 μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Ο Δημοτίκαλη είναι η εταιρεία μεταφορών και μετακομίσεων Δημοτίκαλη που δραστηριοποιείται στο χώρο από τη Νέα Ορεστιάδα για όλη τη χώρα, για όλα τα Βαλκάνια, για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Μετακομίσεις κάθε είδους, μεταφορές και αποθήκευση και διανομή αγαθών. Πολύχρονη, πολύπλευρη εμπειρία εγγυημένα από τον Δημοτίκαλη. Τα εμπορεύματά μας, η πραμάτια μας πάει, έρχεται παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Και το νοικοκυριό μας βεβαίως, αν πρόκειται να μετακομίσουμε, στο Δημοτίκαλη θα το εμπιστευτούμε. Πού αλλού. Άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στις μεταφορές και στις μετακομίσεις. Στο 2552021420 για το Δημοτίκαλη και δημοτίκαλη.com διαδικτυακά για περισσότερα.

Κάτσε, σήμερα έχει λέει γενέθλια η Beyoncé και εμείς τη συνεχίζουμε να ακούμε, δηλαδή Michael Jackson. Εντάξει, τόσο χωρέστον. Α, είμαι στο Michael Jackson. Πάμε στην Beyoncé όμως τώρα. Που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1981 η Giselle Knowles Carter Beyoncé. Beyoncé, μάλλον εκεί τονίζεται σωστά τη χώρα της. Beyoncé Giselle Knowles Carter. Αυτή να ακούμε τώρα. Είναι η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, μουσική παραγωγός, ηθοποιός, επιχειρηματίας, τιμημένη με Grammy. Χρόνια πολλά, κορίτσι. Beyoncé τάκι. Beyoncé, πώς είναι το αποκοριστικό άραγε. Beyoncé-σούλα. Για να συνεχίσουμε και εμείς έτσι με αυτό το ρυθμό τώρα και υπό αυτή τη μουσική υπόκρουση να πάμε στα κουφώματα Καραφιλίδης. Καραφιλίδης.gr, Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα, η έδρα τους. Ένα είτε ότι εξυπηρετούν όλο τον νομό Εύρου για κατασκευές, αλουμινοκατασκευές, τοποθετήσεις, ανακαινήσεις, νέα κουφώματα, επιδιόρθωση των παλιών, νέα συστήματα, νέες τεχνολογίες, τα Artevo για παράδειγμα, τα κουφώματα που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική διαθέσιμα σε νέα χρωματισμούς, μόνο στον Καραφιλίδη θα τα βρούμε, πού αλλού. Και τα προγράμματα εξοικονομώ, αυτονομώ. Ό,τι νέο πρόγραμμα, ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Εξασφαλίζουμε και οικολογικό, ταυτόχρονα και οικονομικό τρόπο ζωής, αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι μας. Με τον Καραφιλίδη και τα κουφώματα Καραφιλίδης. Στο καραφιλίδης.gr διαδικτυακά τα περισσότερα, στην Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα το κατάστημα και 2552-022-106. Εγγυημένα για μια ζωή, αυτός είναι ο Καραφιλίδης. Δεν είναι για τώρα, είναι για πάντα. Εγγύηση και εμπιστοσύνη. Καραφιλίδης. Και εγγυημένα κρέατα, εκλεκτά ντόπια κρέατα, βρίσκουμε μόνο στον Κώστα Αποστολίδη και αυτό πασίγνωστο. Στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας του Κώστα Αποστολίδη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, απέναντι από το περίπτερο που βρίσκεται τώρα εκεί στην περιοχή του πρώην Πίκο. Για τους παλιότερους καταλαβαίνουν τι εννοώ, για τους νεότερους διαγωνίως απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας. Για να προσδιορίσουμε το σημείο, παραδοσιακά το κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη είναι εκεί στη γωνιά του και μας περιμένει με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, με εκλεκτά κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του και όχι μόνο, από καυτερά, λίγο καυτερά, καθόλου καυτερά, χωριάτικα λουκάνικα παραγωγής του, με τα καλύτερα υλικά βεβαίως, πρώτης ποιότητας. Μέχρι και δικά σας υλικά, αν προτιμάτε. Μην διστάσετε να ζητήσετε λουκάνικα κατόπιν παραγγελίας με τα υλικά που επιθυμείτε εσείς. Μας προτρέπει να το κάνουμε αυτό ο Κώστας Αποστολίδης. Έως καβουρμά παραδοσιακό θρακιώτικο και μπιφτέκια, τηγανιές, μπριζόλες. Όλα είναι εκεί. Στον Κώστα Αποστολίδη. Καθημερινά είναι και στο τραπέζι μας, στο χώρο μας, στο σπίτι μας. Τα ψώνια έρχονται με ένα τηλεφώνημα όπου και αν βρισκόμαστε. Στο 2552-025-432 καλούμε για διανομές κατοίκων από τον Κώστα Αποστολίδη. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Καλημέρα και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Στο Top Charm, κέντρο ποδολογίας, καλύπτει τις ανάγκες σε αισθητική φροντίδα και ομορφιά και θεραπεία και ανακούφιση και πρόληψη στον Βόρειο Εύρο για τα χέρια και τα πόδια μας. Η ομορφιά και η υγεία των άνω και των κάτω άκρων μας φτάνει στα άκρα, φτάνει στην κορυφή. Πιο πάνω δεν έχει. Top Charm είναι το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο και στη Νέα Ορεστιάδα, η έδρα του, τα κεντρικά στην Αναγεννήσεως 153, ολοκληρωμένο τμήμα ποδολογίας και ονειχοπλαστικής και στο Διδημότυχο μόνο ποδολογία, όμως εκεί το τμήμα ποδολογίας λειτουργεί στην Ορφέως 21. 2552-025-331 για τα ραντεβού μας για το Top Charm. Ανοιχτό καθημερινά 9 με 9, 9 το πρωί με 9 το βράδυ, Σάββατα 9 με 3. Έτσι θα βρούμε σίγουρα λίγο χρόνο και για μας. Να κλείσουμε το ραντεβού μας. Να ανακουφιστούμε, να φροντίσουμε, να ομορφύνουμε τα χέρια και τα πόδια μας. Και για τη συνολική υγεία μας, για όλο το σώμα και την ψυχή και το πνεύμα και το μυαλό και μια καλύτερη ποιότητα ζωής, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης είναι εδώ. Φροντίζουν για όλους, είναι πάντα δίπλα μας, κάθε στιγμή, κάθε δύσκολη στιγμή, ειδικότερα κοντά μας. Φροντίδα για όλους από το Δοβρίδι, Αδριανουπόλεως και σκρά γωνία στη Νέα Ορεστιάδα, Ορεστιάδος 86 στο Διδημότυχο και προϊόντα pavlaanias.gr διαδικτυακά. Το ταξίδι και η σμίστοση Σαμαία μας εξυπηρετεί 24 ώρες 24ωρο, άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο, αν κινήσετε με τη βοήθεια αυτού
και δεν έχετε τον τρόπο να μετακινηθείτε με κάποιο όχημα οπουδήποτε, δικαιούστε να πάτε και δεν μπορείτε αλλιώς. Εδώ έρχεται ο Δοβρίδης με το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία και μας εξυπηρετεί άμεσα και με ασφάλεια. Με όλα τα απαραίτητα συστήματα για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση οπουδήποτε, δεν υπάρχει αλλιώς η δυνατότητα. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και με τη μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Κατοίκον γίνεται. Στο σπίτι μας ανακαλύπτουμε τι συμβαίνει πραγματικά στον ύπνο μας με έναν μικρό, σύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση και έτσι αλλάζουμε τη ζωή μας. Μέσα σε ένα βράδυ, σε λίγες ώρες, που θα τοποθετήσουμε το μηχάνημα, το μηχανισμό, τον ειδικό αυτό μηχανισμό στο σώμα μας, καταγράφει τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια, έρχεται μετά η επιστημονική ιατρική διάγνωση και βελτιώνουμε την ποιότητα του ύπνου μας. Αποκτούμε περισσότερη ενέργεια μες τη μέρα μας. Βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας. Προστατεύουμε πάνω απ' όλα την καρδιακή μας υγεία και ότι πάβουμε και το ροχαλιτό που το πας αυτό. Να ο μοναδικός τρόπος για να διακόψουμε το ροχαλιτό διαπαντός. Να το εξαφανίσουμε από τη νύχτα μας, από τον ύπνο μας, από τη ζωή μας. Στους πρωινούς πονοκεφάλους, την υπερβολική κόπωση μέσα στην μέρα, δεν αγνοούμε τα συμπτώματα. Η ύπνική άπνοια μπορεί να επηρεάσει την καρδιά μας, την πίεσή μας, τη συνολική υγεία μας. Τα εντοπίζουμε όλα αυτά και τα αντιμετωπίζουμε με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και τη μελέτη ύπνου. 2552-024-027 για περισσότερα. Και για πολλά περισσότερα συνεχίζουμε μουσικά. Σαν μέρα καλοκαιρινή, μια ακόμα καλοκαιρινή μέρα αυτή. Μπορεί να πέφτει λίγο η θερμοκρασία το βραδάκι, αλλά πάνω από 30 βαθμούς μια χαρά είμαστε ακόμα. Οι καλοκαιρινές συνθήκες θα συνεχίσουν και την επόμενη εβδομάδα, μας είπε ο μετεωρολόγος μας πριν λίγο, ο Χρυσόστομος Παρανός, στην πρωινή περιπολία. Οπότε συνεχίζουμε και εμείς καλοκαιρινά. Στα Βέντο μας τραγουδούν σαν μέρα καλοκαιρινή. Και καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις δυνατά.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kouros Systigbal συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Kouros Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
9: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση,

0: Εσύ σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα. Χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Διδημότυχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25530 26619 και 695 78 31 828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
1: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής.

0: πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Keramitsis. Πάντα στην κορυφή.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
2: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
3: Ευροσκοπίου συνέχεια, φίλες και φίλοι, και πάμε να προχωρήσουμε τώρα με τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Θα σταθούμε αυτές τις ημέρες που είναι από λίγες ώρες ξημέρωσε και θα... Φαίνεται πως θα έχει καλές καιρικές συνθήκες μέχρι το βράδυ, με καλές θερμοκρασίες. Εντάξει, τώρα ακούμε ότι πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Τι περιμένουμε, 4 Σεπτεμβρίου είναι και οι 20 βαθμοί μας φαίνονται άσχημα. 32-33 το μεσημέρι. Καλοκαιράκι, κανονικότατο. Παρασκευή 4 Ιανουαρίου του 2026, 247η μέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε 4 λεπτά πριν τις 7 το πρωί και θα δύσει 8 λεπτά πριν τις 8 το βράδυ. Σήμερα που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά μεταξύ άλλων τη μνήμη Μωυσέως και Ααρών του πρώτου αρχιερέως. Γιορτάζει λοιπόν σήμερα ο Ααρών, η Ερμιόνη ο Μωυσής και πάλι ο Άνθιμος. Καλά, χθες δεν γιορτάζει ο Άνθιμος. Αυτό λέει στο ορτολόγιο, Άνθιμος και Ανθυμία. Γιατί, δύο μέρες τον γιορτάζουμε τον Άνθιμο. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχετε την ονομαστική σας εορτή σήμερα. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Μια ακόμα πιο σημαντική επέτειος μέρα για σας. Ή οποιαδήποτε άλλη επέτειο και αν γιορτάζετε, να τη χαρείτε όπως επιθυμείτε. Διεθνώς η επέτειος της ημέρας του Ταεκβοντό γιορτάζεται σήμερα, κάθε χρόνο 4 Σεπτεμβρίου. Είναι η Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ταεκβοντό. Μια ημερομηνία που επελέγει για τον εορτασμό, που δεν είναι τυχαία, καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία του αθλήματος. Ήταν 4 Σεπτεμβρίου του 1994, σαν σήμερα, όταν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανακήρυξη του Ταεκβοντό ως Ολυμπιακού Αθλήματος και την εισδοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αρχής Γενομένης από το Σίδνεϊ το 2000. Το Ταεκβοντό που είναι μια σύγχρονη κορεάτικη τέχνη αυτοάμυνας που μετεξελίχθηκε σε ολυμπιακό άθλημα και χαρακτηρίζεται από θεαματικά λακτίσματα μεταξύ των δύο αντιπάλων. Βασική αρχή του είναι η πειθαρχία και η αυτοσυγκέντρωση, οι οποίες βοηθούν το άτομο να αποδώσει σωματικά, γι' αυτό και καλλιεργούνται συνεχώς στην προπόνηση. Στην Ορεστιάδα, στον Δημότυχο, στον Βόρειο Εύρο ευρύτερα, το Ταεκβοντό ανθίζει με πολλούς αθλητές και πρωταθλητές σε πολλά επίπεδα. Με πολλά σωματεία αναγνωρισμένα και εγνωσμένης πλέον αξίας. Στην Ελλάδα το Ταεκβοντό εισήχθη το 1969. Τον Δεκέμβριο του 1979 αναγνωρίστηκε ως επίσημο άθλημα από την πολιτεία, εντάχθηκε στη δύναμη του ΣΕΓΑΣ. Η ανάπτυξη του δυναμικού αθλήματος ήταν έκτοτε ραγδαία. Το 87 απέκτησε τη δική του αρχή, την Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό. Η χώρα μας έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες στο Ταεκβοντό, με αποκορύφωμα βεβαίως τα 4 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες από τον Μιχάλη Μουρούτσο το 2000, την Αλεξάνδρα Νικολαίδη το 2004 και το 2008 και την Ελισάβετ Μιστακίδου το 2004. Όμως, τη Μόρφω Δροσίδου δεν την ξεχνάμε. Έφερε ένα χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης το 1992, όταν το Ταεκβοντό ήταν άθλημα επίδειξης ακόμα. Δεν είχε ενταχθεί επισήμως στο αγωνιστικό μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Μόρφω Δροσίδου, ένα δικό μας κορίτσι από το νεοχώριο Ρεστιάδας που διέπρεψε και άνοιξε το δρόμο σε πολλά παιδιά που αποτέλεσε πρότυπο. Και αποτελεί ακόμα. Να θυμίσουμε ότι φέρει το όνομά της πλέον και επισήμως με μια απόφαση πριν από πολλά χρόνια, η οποία εφαρμόστηκε τώρα με την πινακίδα που τοποθετήθηκε πριν από λίγο καιρό στο κλειστό, στο παλιό κλειστό γυμναστήριο της Νέας Ορεστιάδας, Μόρφω Δροσίδου. Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό λοιπόν η σημερινή και καλή συνέχεια, πολλές επιτυχίες σε όλα τα παιδιά και τους μεγαλύτερους και τους προπονητές και τις προπονήτριές τους στην περιοχή που μας ακούν και ασχολούνται με αυτό το άθλημα καθημερινά, παίρνοντας νίκες και χαρές. Και χαρές πάνω απ' όλα, ασχέτως αποτελέσματος. Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας, από την άλλη, γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Σεξουαλικής Υγείας. Συσπηρώνει σεξολόγους από όλο τον κόσμο με σκοπό της Παγκόσμιας αυτής ημέρας σεξουαλικής υγείας την ευαισθητοποίησή μας για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και την ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική μας υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα από τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου. Τώρα, λέξεις ταμπού ακούγονται λίγο κάπως στα κάποια αυτιά και κάποιοι κοκκινίζουν για μια πολύ φυσιολογική λειτουργία όλων των οργανισμών, μιλάμε. Η σεξουαλική υγεία πάνω απ' όλα των ανθρώπων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σεξουαλική υγεία θεωρείται μια κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του ατόμου. Όταν μιλάμε για τη σεξουαλική υγεία, αναφερόμαστε στην απουσία ασθένειας, οργανικής διαταραχής, δυσλειτουργίας και αναπηρίας. Υπάρχει μια παγκόσμια διακήρυξη, φίλες και φίλοι, για τα σεξουαλικά δικαιώματα. Υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου Σεξολογίας που έγινε το 1999 στο Χονγκ Κονγκ και περιλαμβάνει 11 επιμέρους δικαιώματα. Καλό είναι να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας. Κατοχυρωμένα είναι αυτά, αναμφισβήτητα, αναφέρετα, και είναι δικαίωμα στη σεξουαλική ελευθερία, δικαίωμα στη σεξουαλική αυτονομία, τη σεξουαλική ακεραιότητα και την ασφάλεια του σεξουαλικού σώματος, δικαίωμα στη σεξουαλική ιδιωτικότητα και στη σεξουαλική ισότητα, στη σεξουαλική ευχαρίστηση και στη συναισθηματική σεξουαλική έκφραση, δικαίωμα του ελευθέρως συνεταιρίζεστε σεξουαλικά, δικαίωμα στις ελεύθερες και υπεύθυνες αναπαραγωγικές επιλογές, δικαίωμα στη σεξουαλική πληροφόρηση βασισμένη στην επιστημονική έρευνα, δικαίωμα στη στοιχειώδη σεξουαλική αγωγή και δικαίωμα τέλος στη σεξουαλική ιατρική φροντίδα. Υιοθετήθηκε αυτή η Παγκόσμια Διακήρυξη των Σεξουαλικών Δικαιωμάτων το 1999 μετά το Παγκόσμιο Συνέδριο Σεξολογίας του Χονγκ Κονγκ. Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας, λοιπόν, η σημερινή. Και φτάνει να θεωρούμε ταμπού μια απολύτως φυσιολογική λειτουργία μας. Και όχι μόνο ταμπού, και ενοχική. Μας γεμίζουν ενοχές χωρίς λόγο, να. Και μετά μιλάμε για την υγεία, την ψυχολογική, την πνευματική, τη σωματική. Η μέρα του μετανάστη στην Αργεντινή. Για να ολοκληρώσουμε με τις επαιτίους και τις εθνικές και τις κατατόπους εορτές, στην Αργεντινή γιορτάζουν οι μετανάστες, στις ΗΠΑ γιορτάζουν οι εφημεριδοπόλιδες. Είναι η μέρα του εφημεριδοπόλη. Υπάρχει ακόμα άραγε αυτό το επάγγελμα, το εφημεριδοπόλη. Ιστορικά έχει λόγο ύπαρξη αυτή η σημερινή επέτειος για τις ΗΠΑ. Θα το δούμε κάνοντας στάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας το γιατί. Αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα, με μια θάλασσα αγάπη που θα μας τραγουδήσει η Ρίτα Αντωνοπούλου. Και θα τη χαρίσουμε σε όλες και όλους εσάς. Μια θάλασσα αγάπη και στα κορίτσια μας στο μικρό Δέριο στη Λούλα και στο Πανετόλιο Αγρινίου στη Δέσποινα. Μας έστειλαν τις καλημέρες τους και παρέλειψα να ανταποκριθώ, να ανταπαντήσω και να αντευχηθώ. Καλημέρα Λούλα, καλημέρα Δεσποινάκη.

Ένα πολύ σύντομο ταξιδάκι στον χρόνο θα κάνουμε τώρα. Με στάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας. Πριν επιστρέψουμε στο σήμερα, στο τώρα, στο παρόν και στο εδώ, θα πάμε στο εκεί, στο τότε. Ξεκινώντας από το 1982. Όχι, 1682. Ακόμη πιο πίσω θα πάμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από εκεί, με αφορμή και οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, την 4η Σεπτεμβρίου. 4 Σεπτεμβρίου του 1682, σαν σήμερα, ο Βρετανός αστρονόμος ο Έντμουντ Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομίτη. Αντιλαμβάνεστε, αυτός που πήρε και το όνομά του, ο διάσημος κομίτης του Χάλεϊ. Σαν σήμερα παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1682. 1781 ιδρύεται το Λος Άντζελες από 44 Ισπανούς επίκους σαν σήμερα. 1833 προσλαμβάνεται ο πρώτος εφημεριδοπόλης, ένα δεκάχρονο αγοράκι ήταν, προσελήφθη για τη διακίνηση της πρώτης εφημερίδας της Νέας Υόρκης, της New York Sun. Και γι' αυτό έχει καθιερωθεί η μέρα του εφημεριδοπόλη λοιπόν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1888 ο George Eastman πατεντάρει το πρώτο φωτογραφικό φιλμ και το κατοχυρώνει με το όνομα Kodak. 1897 ο Αμερικανός εφευρέτης Thomas Edison λαμβάνει το πιστοποιητικό έβρεση τεχνίας για το κινητοσκόπιο. Ήταν η πρώτη κινηματογραφική κάμερα. Το πιστοποιητικό έβρεση τεχνίας το έλαβε εν μέσω αντιρρήσεων και ενστάσεων από άλλους εφευρέτες που υποστήριζαν ότι αυτοί είχαν δημιουργήσει παρόμοιες μηχανές. Ο Thomas Edison όμως έμεινε στην ιστορία ως ο εφευρέτης του κινητοσκοπίου της πρώτης κινηματογραφικής κάμερας. Στη Δώρα Στράτου σαν σήμερα το 1967 απονέμεται το βραβείο του Παγκόσμιου Θεάτρου. Το 1970 στη Χιλή ο Σαλβαδόρ Αλιέντε γίνεται ο πρώτος σοσιαλιστής πρόεδρος στο δυτικό κόσμο. Στην Κύπρο, αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν ότι μεγάλο μέρος της Λεμεσού, σαν σήμερα το 1992, βρίσκεται πάνω σε αρχαίο συνοικισμό της περίοδου 2500 με 1700 π.Χ. Και τελευταία στάση μας στην ιστορία, η ίδρυση της Google που άλλαξε τον τρόπο που επικοινωνούμε, που πληροφορούμαστε, που ζούμε. 1998 ιδρύεται σαν σήμερα η Google από τον Larry Page και τον Sergey Brin. Φοιτητές ήταν, δύο παιδιά του Πανεπιστημίου του Stanford στις ΗΠΑ που έφεραν την Google στη ζωή μας. Το 1998 σαν σήμερα. Είμαστε η γενιά που τα έζησε όλα αυτά από το πριν έως το τώρα. Και κατόπιν όλες τις αλλαγές που ήρθαν. Από γεννήσεις ξεχωρίζουμε αυτήν του Ιβάν του Τρομερού, του Τσάρου της Ρωσίας, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1530. Του Σπύρου του Ορνεράκη τη γέννηση μνημονεύουμε σήμερα, σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο σπουδαίος Έλληνας σκητσογράφος ο Ορνεράκης. Και τέλος, να είπαμε και νωρίτερα, να την εδώ μισό λεπτάκι να την ακούσουμε, την Ατάρνεριά. Αποχαιρετούμε την Τίνα Τάρνερ και υποδεχόμαστε την Lady Gaga με την Beyoncé. Μέσα στην Beyoncé θα σταθούμε, γιατί έχει τα γενέθλιά του το κορίτσι, είπαμε σήμερα. Η Beyoncé, Giselle Knowles Carter, το 1981 γεννήθηκε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και στιχουργός και μουσική παραγωγός και ηθοποιός και επιχειρηματίας και τιμημένη με Grammy.

Από θανάτους τώρα, για να ολοκληρώσουμε το ταξιδάκι μας στον χρόνο, ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, ο Έλληνας πολιτικός και δικηγόρος, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, στα 85 του χρόνια, μια εμβληματική μορφή του πολιτικού κόσμου της χώρας, ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, πέθανε σήμερα το 2003. Και ο Γρηγόρης Γρηγορίου, ένας σπουδαίος Έλληνας κινηματογραφικός σκηνοθέτης, το 2005 στα 86 του έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή. Λοιπόν, εμείς θα ανεβούμε τώρα σε ένα διθέσιο και με οδηγό την Άλκη στην Πρωτοψάλτη θα φτάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που έρχεται, πλησιάζει. Επιστρέφουμε για 2 ολόκληρες ώρες ακόμα εδώ στον αέρα του Radio Evros, μέχρι τη 1:00.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
3: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
2: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
3: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
4: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους Σεβικούς.
3: Φροντιστήριο μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
3: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
3: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
5: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά. Δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
11: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
13: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
14: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα?», η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
14: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
15: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
16: Και εκτός από τους 97,1 στον Βόρειο Εύρο, μας ακούτε και στους 95,3 στον κεντρικό και νότιο Εύρο και στην υπόλοιπη Θράκη μας, φίλες και φίλοι. Μας ακούτε και ραδιοφωνικά, διαδικτυακά, με συγχωρείτε. Σε όλο τον πλανήτη από το radioevros.gr. Ραδιοφωνικά στα FM, διαδικτυακά από το radioevros.gr και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όσους τώρα, συντονιστήκατε στη συχνότητά μας και μπήκατε στην παρέα μας. Εμείς είμαστε εδώ από τις 10 το πρωί καθημερινά μέχρι και τη 1 στο τρίωρο της ραδιοφωνικής μας συνάντησης με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Τώρα αυτή την ώρα ο κύριος Χρυσοχοΐδης βρίσκεται στον Βόρειο Εύρο, στο Διδημότυχο. Έφυγε από το Διδημότυχο, πάει σε Άκιο δηλαδή. Εκεί είναι προγραμματισμένη η έναρξη της τελετής εγγενείων στις 11, πριν από λίγα λεπτά δηλαδή. Αν ακολουθήθηκε σωστά το πρόγραμμα, λογικά είναι στο Ισάκιο τώρα ο κύριος Χρυσοχοΐδης για την τελετή εγγενείων του ανακαινισμένου τμήματος συνοριακής φύλαξης εκεί στο Ισάκιο. Ενώ νωρίτερα, πριν από λίγη ώρα, εγγενίασε και το νέο κτίριο που στεγάζει πλέον τις αστυνομικές υπηρεσίες στο Διδημότυχο. Μετά και από το Ισάκιο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα βρεθεί ξανά για ακόμη μια φορά σε τμήμα του φράχτη του Εύρου στο Σουφλί και θα αναχωρήσει ο δικός από εκεί για να συνεχίσει τη μέρα του και τι περιοδίες του εν ώψη της ΔΕΘ, διότι για αυτόν τον λόγο βρίσκονται πολλοί υπουργοί αυτές τις μέρες, όλη την εβδομάδα, στον Εύρο μας. Αναμένουμε και τις ανακοινώσεις που μας είπαν ότι θα αποτελέσουν καλές ειδήσεις τις προηγούμενες μέρες. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας το είπε προχτές από, τα αδίκια, με συγχωρείτε, κατά τη διάρκεια της τελετής εγγενείων του ανακαινισμένου τμήματος του τμήματος του Κέντρου Υγείας στα δίκαια. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας μας είπε ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης θα μας φέρει καλές ειδήσεις όταν θα έρθει την Παρασκευή. Η Παρασκευή ήρθε, ο κ. Χρυσοχοΐδης ήρθε, οι καλές ειδήσεις θα έρθουν, τις περιμένουμε. Τώρα, αν θεωρούν καλή είδηση ότι θα επεκταθεί ο φράχτης από το σημείο που έχει σταματήσει μέχρι να ενωθεί με εκείνο το σημείο στη Νέα Βίσα, υποθέτουμε ότι κάτι τέτοιο πιθανόν να υποθεί. Για τα άλλα, περιμένουμε. Παρατηρητής της Θράκης, η εφημερίδα που μας έρχεται από τον ομό Ροδόπης, με το πρωτοσέλιδο της και σήμερα εδώ μπροστά μας, για να δούμε τα νέα της ημέρας γενικότερα, συνολικότερα από τη Θράκη. Και με τον παρατηρητή της Θράκης και με την εφημερίδα Ο Χρόνος τα βλέπουμε από την Κομωτινή, οι δύο ημερήσιες εφημερίδες που μας έρχονται. Και θα επιστρέψουμε στις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Εύρου στη συνέχεια, στα πρωτοσέλιδά τους, στη Γνώμη και στην Ελεύθερη Θράκη, αλλά και στη μία και μοναδική εβδομαδιαία που κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή από την Αλεξανδρούπολη για όλο τον Εύρο, η εφημερίδα Μεθόριος. Πάμε στον παρατηρητή της Θράκης για να τα δούμε με τη σειρά, να πάρουμε μια σφαιρική άποψη από την τοπική ειδησιογραφία της ημέρας, μέσα από τον έντυπο τοπικό τύπο, με όσα έγιναν μέχρι χτες το απόγευμα, δηλαδή που έκλεισαν ήλοι οι εφημερίδες μας, διότι για όλα τα υπόλοιπα και για τα μέχρι χτες το απόγευμα, αλλά και όλα όσα ακολούθησαν, radioevros.gr είναι η επιλογή για ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και Radio Evros είναι η ραδιοφωνική επιλογή για ενημέρωση κάθε πρωί στη μοναδική τόσες ώρες πολύ οριζοντανή ζώνη. Πρωινομεσημεριανή ενημερωτική ζώνη από τις 7 που ξεκινάμε με την πρωινή περιπολία και δεν σταματάμε στην ουσία ποτέ, αν συμπεριλάβουμε και τα δελτία ειδήσεων που ακολουθούν από τις 2 και έπειτα. Εδώ είναι η ενημέρωση Radio Evros. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά όμως και στα άλλα μέσα, στα έντυπα τοπικά μέσα. Στηρίζουμε τις εφημερίδες μας που και αυτές σε πείσμα των καιρών συνεχίζουν να λειτουργούν, να κυκλοφορούν παραδοσιακά στο χαρτί. Πάμε από τις οθόνες του χαρτί λοιπόν. Ευαγγελία Κόλλα. Υπάρχουν τεράστια κενά τόσο πριν όσο και μετά από μια γενοκτονία, λέει στο πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Θράκης ως κύριο θέμα της ημέρας η δικηγόρος της 44χρονης που δολοφονήθηκε στη Ροδόπη για τα εμπόδια που δεν επέτρεψαν στη γυναίκα να αποδεσμευτεί από το κακοποιητικό περιβάλλον της, αλλά και για την έλλειψη άμεσου μηχανισμού προστασίας και ψυχοκοινωνικής στήριξης των παιδιών της. Η κυρία Μιχαλοπούλου, η Μαρία Μιχαλοπούλου, έχει αναλάβει πλέον και επίσημα το τιμόνι του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης να χτίσουμε ένα Δημοκρίτιο ενιαίο, εξωστρεφές, δίκαιο και πρωτοπόρο. Είναι το κεντρικό της μήνυμα κατά την τελετή παράδοση παραλαβής που έλαβε χώρα στο προάβλιο της Πριτανίας, στην Κομωτινή. Παρέλαβε από τον Φώτη Μάρη η διοίκηση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η Νέα Πριτανής, η Μαρία Μιχαλοπούλου. Μόνιμο ειδικό καθεστώς ανταγωνιστικότητας θέλει για τη Ροδόπη ο κύριος Σαβάκης, είναι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου του ΕΒΕ Ροδόπης, προειδοποιεί ότι τα σημερινά εργαλεία δεν αρκούν για την αναπτυξιακή ανάπτυξη της περιοχής. Η ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας στη Θράκη εξήγηλε από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Μια νέα μέρα έρχεται για το κτηματολόγιο. Είπε και ο κύριος Δερμετζόπουλος από την Κομωτινή. Περιοδεύει στον ομό Ροδόπης ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης, ο κύριος Δερμετζόπουλος, ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των κλιμακίων που περιοδεύουν εν ώψη ΔΕΘ, ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τον μηχανισμό του κτηματολογίου για τη Ροδόπη, συζήτησε ο κύριος Δερμετζόπουλος στην Κομωτινή. Ωραίες ευχές για τα ανακαινισμένα κέντρα υγείας, αλλά δεν υπάρχει απαραίτητο προσωπικό, καταγγέλλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά τις επισκέψεις Άδωνη Γεωργιάδη και Ειρήνη Αγαπηδάκη στα κέντρα υγείας της Θράκης. Ο κ. Ελχάν Αχμέτ, ο βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής από τη Ροδόπη, χωρίς απάντηση παραμένει το αίτημα για de minimis στους παραγωγούς σκληρού σίτου, λέει. Και πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος που μας έρχεται επίσης από την Κομωτινή. με κύριο θέμα της ημέρας την επίσκεψη Δένδια και το μήνυμά του από τη Θράκη. Ενίσχυση στρατιωτικών υποδομών και αμυντικής παραγωγής είναι το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κυρίου Δένδια από τη Θράκη, σύμφωνα με την εφημερίδα Ο Χρόνος, καθώς επιθεώρησε έργα στέγασης, παραγωγής drones και οχυρηματικών εγκαταστάσεων σε τρεις πόλεις της Θράκης ο Υπουργός. Έως 15.000 drones ετησίως η παραγωγική δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων από το 2027, είπε. Πάνω από 500 νέες οχυρώσεις μέχρι το 2030, τα μηνύματα που έστειλε ο Νίκος Δένδιας από τη Θράκη. Σειρά επισκέψεων του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη Ροδόπη, του Χρήστου Δερμεντζόπουλου. Ήρθαμε, ακούσαμε, συμβουλευτήκαμε πάνω απ' όλα, είπε ο κύριος Υφυπουργός, στις εθιμοτυπικές αλλά και ουσιαστικές, όπως τις χαρακτηρίζει η εφημερίδα Ο Χρόνος, επισκέψεις του κυρίου Δερμεντζόπουλου στη Ροδόπη. Η αλλαγή σελίδας με την πρώτη γυναίκα πρίτανη του Δημοκριτίου και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος. Νέα πρίτανη στο Δημοκριτίο Πανεπιστημίου Θράκης, η Μαρία Μιχαλοπούλου. Τη σκυτάλη παρέλαβε από τον Φώτη Μάρη. Βλέπουμε τη φωτογραφία των δύο ατόμων αυτών στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος. Ο Φώτης Μάρης λέει πως η σημερινή ημέρα δεν είναι με βάση το πρωτόκολλο, αλλά με βάση την καρδιά. Καταλαβαίνουμε και τι νιώθει ο κύριος Μάρης με αυτήν την παράδοση παραλαβή. Υπάρχει ένας προσωπικός χαρακτήρας πίσω από όλα αυτά, αλλά είναι ιδιωτική του ζωή, ιδιωτική τους ζωή, και δεν θα σταθούμε περισσότερο σε αυτήν. Αλλά ο κύριος Μάρης το είπε πως η σημερινή ημέρα δεν είναι με βάση το πρωτόκολλο, αλλά είναι με βάση την καρδιά. Από την άλλη, η κυρία Μιχαλοπούλου είπε να δούμε μια ουσιαστική στιγμή για την επόμενη ημέρα του Πανεπιστημίου μας. Σιδεροκέφαλη, αποτελεσματική να ευχηθούμε να είναι. Καλή θητεία στην κυρία Μιχαλοπούλου. Η πρόωρη αποπληρωμή δανείων δεν είναι άσπρο ή μαύρο, λέει ο κύριος Γκόγκας. Δεν ξέρω την ιδιότητα του κυρίου, αλλά είναι στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος και η φωτογραφία του με αυτήν τη φράση. Η πρόωρη αποπληρωμή δανείων δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Κύριος Γκόγκας. Οι ήρωες του βιβλίου Το Μυστικό Καταφύγιο ζωντάνεψαν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Ο κύριος Τοψίδης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια σημαντική επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη. Εδώ ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τους είπε ο Περιφερειάρχης μας. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρέθηκε ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Μάριο Νάβα. Θα δούμε την ανακοίνωση του δελτίου τύπου και από την περιφέρεια για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Αυτά από τον Ομό Ροδόπης και τις δύο ημερήσιες εφημερίδες που μας έρχονται από την Κομωτινή σήμερα Παρασκευή με τα κυριότερα θέματά τους. Μουσική ανάσα από την Ελπίδα και επιστρέφουμε με Γνώμη, Ελευθέρη Θράκη, Μεθόριος και τα νέα της ημέρας από τα δικά τους πρωτοσέλιδα.

0: Σταθερά ανωδική τουριστική κίνηση στη Σαμοθράκη. Με αυτόν τον κύριο τίτλο, στο πρωτοσέλιδό τη κυκλοφορεί σήμερα η εφημερίδα Γνώμη, φίλες και φίλοι, επιστρέφοντας στη ροή της εκπομπής μας και σε τη συγκεκριμένη ενότητα με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων. Πάμε στη Γνώμη που μας λέει τι δείχνουν τα μετρήσιμα επίσημα στατιστικά δεδομένα της ακτοπλοϊκής κίνησης για το πρώτο οκτάμηνο του 2026 για τη Σαμοθράκη μας. Έχουμε άνοδο 5,26% στους επιβάτες και 4,93% στα οχήματα σε σχέση με πέρσι. Ισχυρή άνοδος σημειώνεται και στις αφίξεις ξένων επισκεπτών. Από ποιες χώρες προέρχονται, καταγράφηκαν όλα τα στοιχεία. Και η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, η κυρία Σαλαμανή, η Τριανταφυλιά Σαλαμανή, κάνει δήλωση, λέει πως η αναπτυξιακή μας πορεία δεν είναι αποτέλεσμα συγκυρίας, αλλά συστηματικού σχεδιασμού, συνέπειας και συνεργασίας. Επενδύουμε στην εξωστρέφεια και στην προβολή του νησιού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τονίζει η Αντιδήμαρχος Τουρισμού. Αλεξανδρούπολη, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Δευτέρου Διεπιστημονικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου. Και στο Σουφλί βρέθηκαν και στη Δαδιά και στην Αλεξανδρούπολη. Οι ιερείς, οι Μητροπολίτες, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και συμμετείχαν στις εργασίες αυτού του Διεπιστημονικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου. Στον Εύρο είχαμε 18 συλλήψεις μεταναστών λίγο πριν την άφιξη Χρυσοχοΐδη. Οι μετανάστες δεν συλλαμβάνονται, οι διακινητές συλλαμβάνονται. Οι μετανάστες ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες αιτήσεων ασύλου. Σημειώνω. Αν προκύψει αδίκημα θα γίνει σύλληψη. Μέσα σε μία μέρα σε Εύρο και Ροδόπη συνελήφθησαν 4 διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις 21 μη νομίμους μετανάστες. Αυτά είναι από τα χθεσινά στοιχεία του αστυνομικού δελτίου. Τα είδαμε χθες αναλυτικά με τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και όντως, μια μέρα πριν την επίσκεψη του Χρυσοχοΐδη, είχαμε ξανά συλλήψεις 4 διακινητών, ενός Έλληνα και 3 Ροδαπών, να θυμηθούμε. Χθες και σήμερα σίγουρα έχουμε. Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις αστυνομίας και για τα σημερινά περιστατικά. Ειδικά τον Αύγουστο είχαμε μια έξαρση. Καθημερινά δεκάδες συλλήψεις. Όχι δεκάδες, αρκετές ώστε προσθέτοντάς τις να προκύψει ένας πολύ μεγάλος αριθμός καθ' όλη το μήνα Αύγουστο και για τους διακινητές και για τους διακινούμενους. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι δηλώσεις θα κάνει ο κ. Χρυσοχοΐδης, πώς θα τα αιτιολογήσει όλα αυτά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όταν άλλα μας λένε κάθε φορά στις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Προχωράμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συγγνώμη. Στην Αλεξανδρούπολη ο κύριος Μάριο Νάβα για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οι αγώνες δρόμου Δαδιά Trail Run 2026 στη Δαδιά στις 20 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Παπασταύρου που βρέθηκε και εκείνο στον ώμο, όχι στον ώμο, στα νότια. Πήγε και Δαδιά, εντάξει, επισκέφθηκε και τη Δαδιά την Καμένη και την ανανεωμένη από τη φύση της Δαδιά. Έδωσε και συγχαρητήρια σε όλους τους στις υπηρεσίες και όσους ενεπλάκησαν στο να αποκατασταθεί το δάσος, να αρχίσει να αποκαθίσταται. Παπασταύρου, λοιπόν, υπονομική διερεύνηση το ιδιοκτησιακό της Σαμοθράκης είναι ο τίτλος στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Για το συγκεκριμένο ζήτημα που απασχολεί τους Σαμοθρακίτες, είχε συνάντηση ο Υπουργός Περιβάλλοντος με τον Δήμαρχο του νησιού, διαβεβαίωσε τον κύριο Βίτσα ότι αναμένει τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου. Τώρα, τι διαβεβαίωση είναι αυτό? Αυτό είναι μια απλή δικαιολογία για τις καθυστερήσεις, ότι περιμένουμε τη γνωμοδότηση της νομικής μας υπηρεσίας. Αυτό είπε στην ουσία στον κύριο Βίτσα. Καμιά διαβεβαίωση για τίποτα προς επίλυση. Κατέστησε σαφές ότι το αίτημα εξετάζεται με τη δέουσα σοβαρότητα. Χαίρομαι πολύ. Αυτό θα έλειπε, να μην το εξέταζαν σοβαρά, αλλά επιπόλαια. Τι θα είχαμε? Οπότε λίγο να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές στο τι μας λένε και πώς θα πρέπει να το αντιληφθούμε εμείς ώστε να το μεταδώσουμε, να το μεταφέρουμε και ως πληροφορία σε όσους μας παρακολουθούν, διότι αυτήν την υποχρέωση έχουμε εκφύσεως να μεταφέρουμε την αλήθεια, την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως θέλουν να την παρουσιάσουν κάποιοι από τη μεριά τους για διάφορους λόγους. Καμία εξέλιξη στο θέμα, μία διαβεβαίωση ότι εξετάζεται το θέμα. Και ξαναλέω, χαίρομαι πολύ, χαιρόμαστε πολύ που το εξετάζεται. Πάμε στη νέα φάση για το έργο του υπαίθριου καθιστικού στην στροφή της Εγνατίας τώρα, για να αλλάξουμε τελείως θέμα. Πάλι στην εφημερίδα Η Γνώμη βρισκόμαστε, στο πρωτοσέλιδό της. Σε νέα φάση το έργο του υπαίθριου καθιστικού στη στροφή στην Εγνατία, οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ισχύουν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, σημειώνεται στον υπότιτλο στη Λεζάντα κάτω από τη φωτογραφία, για το υπαίθριο καθιστικό στη στροφή Εγνατία στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά τα θέματα από τη Γνώμη, πάμε και στην Ελευθερή Θράκη. Εύρος, περιβάλλον και ενέργεια σε πρώτο πλάνο. Η επίσκεψη δηλαδή Παπασταύρου είναι σε πρώτο πλάνο στην εφημερίδα Ελευθερή Θράκη, στο πρωτοσέλιδό της. Κύριο θέμα της ημέρας, η σύσκεψη του Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου με φορείς και δημάρχους, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Αμοθράκης, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και το Δέλτα του Εύρου στο τραπέζι, ο κρίσιμος ρόλος του FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα εγώ θυμάμαι ότι έχουμε και μια εκκρεμότητα νομική του Δήμου Ορεστιάδας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με τον κύριο Παπασταύρου για τις ανεμογεννήτριες, το δασικό σύμπλεγμα Τριγώνου μεταξύ Πετρωτών Πενταλόφου. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, κύριε του Δήμου Ορεστιάδας, λίγο πάγωσε αυτό, το ξεχάσαμε. Θα ξεφυτρώσουν ξαφνικά ανεμογεννήτριες στο μόνο παρθένο δάσος που έχει μείνει και έχουμε το μοναδικό δάσος στον Βόρειο Εύρο εκεί πάνω. Στον Δήμο Ορεστιάδα, στο Τρίγωνο. Προς στιγμής αποφεύχθηκε η ταχεία κινητικότητα επί του θέματος με αυτά τα εμπόδια, τα νομικά που ετέθησαν και τις αντιδράσεις από όλους, αλλά παραμένει μια κρεμότητα που δεν έκλεισε. Έχουμε καμιά απάντηση, άραγε. Επισκέφθηκε ο κ. Παπασταύρου την περιοχή μας, το ετέθεια το θέμα. Τον Εύρο Νίκος Δένδιας, επιθεώρηση στα υποκατασκευή ΣΟΑ σε διδημότυχο και Ορεστιάδα είναι ο τίτλος. Στην Αλεξανδρούπολη ευχήθηκε προσωπικά στον εορτάζοντα Μητροπολίτη Άνθιμο, είναι και αυτό μια είδηση σπουδαία. Στον υπότιτλο. Προχωρούν οι διαδικασίες για το τρίτο κημητήριο Αλεξανδρούπολης. Δύο σημαντικές εγκρίσεις ανοίγουν το δρόμο για την υλοποίηση του έργου. Επόμενο βήμα, η κατασκευή της περίφραξης. Διαβάζουμε. Σπίτι μου 2. 1075 νοικοκυριά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη απέκτησαν κατοικία. Για την κτηνιατρική σχολή της Ορεστιάδας που δεν υπάρχει, αλλά εμείς έχουμε έτσι να χαιρόμαστε ότι έχουμε κτηνιατρική σχολή στην Ορεστιάδας. Επένδυση 4,1 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το είδαμε χθες αναλυτικά το θέμα, την ανακοίνωση από την περιφέρειά μας για τον κύριο Τοψίδη και τις δηλώσεις του, για την υπογραφή της χρηματοδότησης, για την έγκριση μάλλον της χρηματοδότησης των 4 εκατομμυρίων 100.000 ευρώ περίπου, παρά ελάχιστα λεπτά, για τα κτηριακά. Της σχολής, της κτηνιατρικής σχολής, της υποίδρυση κτηνιατρικής σχολής, που ακόμα είναι κολλημένο το θέμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Περιμένουμε προεδρικό διάταγμα. Δεν έχει ιδρυθεί. Το τονίζουμε, δεν έχει ιδρυθεί. Δεν υπάρχει κτηνιατρική σχολή στη Νέα Ορεστιάδα, δεν υφίσταται νομικά έτσι. Αλλά έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία όμως, τουλάχιστον, για όταν ιδρυθεί, να προχωρήσουν τάχιστα διαδικασίες. Όσο τάχιστα μας έλεγαν πριν 2 χρόνια ότι θα προχωρούσαν και θα λειτουργούσε το 26 και μετά το πήραν πίσω και μας βγάζαν και τρελούς ότι δεν ακούσαμε καλά, ενώ είναι όλα καταγεγραμμένα. Να θυμίσω λοιπόν, για να το θυμηθούν και αυτοί που πρέπει, ότι το 2024, όταν βρέθηκαν τώρα, πριν σε ένα μήνα θα κλείνουμε ακριβώς 2 χρόνια, 3 Οκτώβρη του 2024, βρέθηκαν στο πολιτιστικό πολύκεντρο ο Πρωθυπουργός με πλήθος υπουργών και άλλων κυβερνητικών στελεχών και μας ανακοίνωσαν ότι το 2026 θα λειτουργήσει η κτηνιατρική σχολή στην Ορεστιάδα. Είναι ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της. Κατόπιν σε συνέντευξη με τον κύριο Θανάση Κόντο Γιώργη, τον παρά τον Πρωθυπουργό, συνέντευξή μας εδώ στο σταθμό και στην εκπομπή μας, μας επέμενε ότι ποτέ δεν είπαμε το 26, εμείς είχαμε στόχο το 27. Φυσικά και δεν το φάγαμε αμάσιτο όλο αυτό, δεν το κατάπιαμε έτσι. Εννοείται ότι υπάρχουν όλα τα βίντεο και όλες οι δηλώσεις για το 26. Αλλά το αποδεχτήκαμε. Τι να κάνουμε, ότι άντε πήρε μετάθεση 1 χρόνο για πιο μετά η έναρξη της σχολής. Πάμε για το 27. Με όλες αυτές τις καθυστερήσεις τώρα θα έχουμε την ιατρική σχολή άρα για το 27 ή θα πάμε για κανένα 28 και θα έχουν πάλι δικαιολογίες να λένε. Να εκλογές έρχονται, να προεκλογική περίοδος δεν επιτρέπονται προεδρικά διατάγματα. Λέω εγώ τώρα, ξέρω εγώ επιτρέπονται. Να ψηφίστε μας για να έχετε κτηνιατρική σχολή μεθαύριο. Πάντως ακόμα κτηνιατρική σχολή δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται νομικά. Δεν έχει ιδρυθεί. Για να συνεννοούμαστε. Α, μια στιγμή έχω μια σοβαρή παρέμβαση από φίλο ακροατή που θέλω να τη δω πρώτα για να δω τι ακριβώς θα μεταφέρω και σε εσάς. Ναι, θεωρώ έγκυρη την πληροφορία, διότι μας έρχεται από πηγή πολύ συγκεκριμένη, η οποία γνωρίζει πολύ καλά, δεν ξέρω αν θέλει να αναφέρουμε το όνομά της η πηγή. Η αίτηση ακύρωσης Από τον Δήμο Ρεστιάδας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις ανεμογεννήτριες που σας έλεγα για το τρίγωνο, η αίτηση ακύρωσης έχει πάρει 6 αναβολές. Έχει κάνει παρέμβαση η Τέρνα, η εταιρεία λοιπόν, με δικόγραφο 47 σελίδων και έχει προσδιοριστεί τώρα για τις 2 Δεκάτου του 26 η εξέταση της υπόθεσης. Α, να τα μας. Πολύ σοβαρή πληροφορία αυτή. Ευχαριστούμε θερμότατα τον φίλο ακροατή που μας ενημερώνει υπεύθυνα. Για να ξέρουν και οι κάτοικοι κυρίως του Τριγώνου αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που ενδιαφερόμαστε στον υπόλοιπο Δήμο Ρεστιάδας, πού βρίσκεται αυτή η εξέλιξη, η υπόθεση. 2 Δεκεμβρίου του 26 θα εξεταστεί λοιπόν η αίτηση ακύρωσης που έχει πάρει 6 αναβολές και έχει κάνει παρέμβαση και η εταιρεία που έχει συμφέροντα, η Τέρνα, για την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών στο δασικό σύμπλεγμα του Τριγώνου. Και αναμένουμε τότε μετά τις 2 Δεκεμβρίου αν θα πάρει καμιά ακόμη αναβολή, αν θα έχουμε επιτέλους απόφαση για την ακύρωση των περιβαλλοντικών όρων, να θυμίσω, που είχε εγκρίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ αντιδρούσαν όλοι οι φορείς οι τοπικοί από τα Δημοτικά Συμβούλια μέχρι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και τους επιστήμονές του. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ κύριε μου για την παρέμβαση. Πάμε να συνεχίσουμε με το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης, στο οποίο βλέπουμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις του. Τον Μητροπολίτη Σημεών, ο Εύρος κρατά όρθια τη σημαία της Ελλάδας, λέει ο Μητροπολίτης, που παραβρίσκεται λόγω της συνόδου που γίνεται, του Διεπιστημονικού Συνεδρίου, μάλλον της Ιεράς Συνόδου που γίνεται, που έγινε και ολοκληρώθηκε χθες στον Εύρο. Σε υλοποίηση τα αγροτικά μουσεία σε Πτελέα, στη Φτελιά δηλαδή, και στην Καρωτή Εύρου. Τα έργα έχουν ανακοινωθεί, είχαν ανακοινωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Δημοσιεύτηκαν τώρα και σχετικές διακηρύξεις, διαβάζουμε στην Ελεύθερη Θράκη. Και τέλος, στην Αλεξανδρούπολη, 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη ευάλωτων πολιτών στο Πολυκοινωνικό Κέντρο. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάριο Νάβα, βρέθηκε και παρουσιάστηκαν κοινωνικές δράσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Θα το δούμε, είπαμε, το θέμα αναλυτικά σε λίγο με το δελτίο τύπου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Φτάσαμε 11.30, δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να τα προλάβουμε όλα στη συνέχεια. Έχουμε μια μισή ολόκληρη ώρα μπροστά μας. Ακόμα στα μισά είμαστε του ευρωσκοπίου του σημερινού. Από τις 10 που ξεκινάμε καθημερινά, υπενθυμίζω και το λέω για όσους τώρα συντονιστήκατε, για να ξέρετε πότε να συντονίζεστε. Καλά, από το πρωί από τις 7 να συντονίζεστε στο ράδιο Εύρος που ξεκινάει το ζωντανό μας πρόγραμμα. Στις 10 το ευρωσκόπιό μας. 10 με μία διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Πρώτο Balkanica Festival 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.

0: Τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259. Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Σύγχρονο.
3: Πολυδύναμο.
2: Μοντέρνο.
3: Ευέλικτο.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
3: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
2: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
3: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
2: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
3: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
2: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
3: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
2: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
3: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
4: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα.

0: Ονόματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευρωσκόπιο, με τον Νίκο Πατούνα.
4: Και με αυτή την ευχάριστη ατμόσφαιρα, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα άλλωστε, όπως λέει και η γνωστή ατάκα του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Έτσι συνεχίζουμε 40 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα μετά τις 11. Παρασκευή 4 Σεπτέμβριου του 2026. Εδώ μέχρι τη μία συνεχίζουμε με το Ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. Ο Νίκος Πατούνας, στην εκπομπή Ευρωσκόπιο. Είστε στο Ράδιο Εύρος, στη φωνή του Εύρου, στο Ράδιο Εύρος, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Καλημέρα σε όλες και όλους, όπου και όπως και αν μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο. Και αν είστε κοντά μας με οποιοδήποτε τρόπο και αν μας επιτρέπετε να ερχόμαστε εμείς κοντά σας ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά. Είχαμε μείνει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και έχει απομείνει ένα εβδομαδιαία εφημερίδα, εφημερίδα Μεθόριος, για να μην μείνει παραπονεμένη και αδικημένη, να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο και να ολοκληρώσουμε με τον έντυπο τοπικό τύπο και να συνεχίσουμε. Εβδομάδα υπουργικών επισκέψεων σε όλο τον Εύρο, λέει εφημερίδα Μεθόριος, εφόσον είναι εβδομαδία, τα συγκεντρώνει όλα. Άδωνης Γεωργιάδης. Με το κέντρο υγείας και ό,τι έγινε εκεί, την υφυπουργό μετανάστευση και ασύλου, την κυρία Βαλουδάκη που πήγε στο ΚΙΤ, τον κύριο Παπασταύρο που πήγε στο νομαρχείο, μέχρι εκεί πρόλαβε, δεν βλέπω. Καλά, ούτε και Χρυσοχοΐδη που τώρα έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στην περιοχή. Περιμένουμε τις σημαντικές ανακοινώσεις, τις επίσημες δηλώσεις του. Ίσως τις κάνει από το φράχτη, αφού τώρα μεταβαίνει εκεί από ό,τι μαθαίνουμε, στο φράχτη σύμφωνα με το πρόγραμμά του. Οπότε θα περιμένουμε από εκεί τις σοβαρές ειδήσεις που θα προκύψουν, όπως μας προειδέασε σχετικά ο κύριος Κυρανάκης προχθές. Άλλα θέματα σε εφημερίδα Μεθόριος, ο κύριος Μπένος που αποχωρεί από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με όσα εμείς αντιληφθήκαμε γιατί είμαστε παρόντες, δεν το ξεκαθάρισε απόλυτα και δεν φαίνεται στο τέλος φεύγοντας να είναι απογοητευμένος. Ίσα-ίσα αισιόδοξος και με ελπίδα έφυγε και είπε ότι θα επανέλθουμε δρυμύτεροι αν γίνουν κάποια πράγματα. Εδώ είναι το διάζωμα. Μπορεί να φεύγω εγώ σαν πρόσωπο, το διάζωμα παραμένει. Και μια χαρά ήταν και εκεί μια ωραία ατμόσφαιρα στο φινάλε της τριώρης συνέντευξης τύπου. Για να σας μεταφέρουμε πραγματικά την αλήθεια και εμείς με τη σειρά μας, γιατί όπως είπα και ξαναλέω και θα το ξαναλέω πάντα, αυτό προσπαθούμε να υπηρετούμε. Την αλήθεια και την υπεύθυνη ενημέρωση. Για να μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια. Καλαμπόκι στην Ορεστιάδα. Καλή εικόνα πριν από τη συγκομιδή. Αυξημένες φέτες οι εκτάσεις. Φέτες είπα. Είναι χειρότερα. Αυξημένες φέτος οι εκτάσεις, λέει ο τίτλος στην εφημερίδα Μεθόριος για το καλαμπόκι στην Ορεστιάδα. Απογοητευτικό το δεύτερο τρίμηνο του 2026 για τα καταλήμματα και την εστίαση στον Εύρο. Η αναγέννηση των κονοφόρων του δάσους της Δαδιάς μετά την μέγα πυρκαγιά του 2023, άλλο θέμα στην εφημερίδα Μεθόριος. Το ότι προχωρά ο σχεδιασμός για το τμήμα κτηνιατρικής χωρίς στην Ορεστιάδα ήταν έτσι όπως προέκυψε ο τίτλος από τη συνάντηση πριν την επίσημη παράδοση παραλαβή της κυρίας Μιχαλοπούλου της Νέας Πριτάνεως με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Τους βλέπουμε και σε φωτογραφία, τις βλέπουμε τις δύο κυρίες. Προχωρά ο σχεδιασμός. Μην επανέλθουμε. Προχωρά ο σχεδιασμός για το τμήμα κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα. Σε καλό δρόμο είναι δηλαδή. Αλλά είναι ακόμα στο δρόμο. Να φτάσει στον προορισμό. Θέλουμε. Τι άλλο, τα υπόλοιπα στα ψηλά λίγο στους τίτλους της εφημερίδας Μεθόριος και έτσι ολοκληρώνουμε με τα πρωτοσέλιδα και πάμε σε άλλα. Σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς η Σαμοθράκη μας, να ξέρετε, αλλά και ο κεντρικός και ο νότιος Εύρος. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για την περιφέρεια Αττικής, τη στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ σε υψηλό, όχι πολύ υψηλό, σε υψηλό κίνδυνο κατηγορίας κινδύνου 3, στο κίτρινο δηλαδή, αν δει κανείς την κλίμακα με τα χρώματα, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο είναι ο συναγερμός. Εμείς είμαστε στο κίτρινο, στο μέσον περίπου, για τον Εύρο, τον Νότιο Εύρο, τον Κεντρικό Εύρο, τα δασαρχεία δηλαδή Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης, αλλά και για το νησί της Αμοθράκης. Στη Σαμοθράκη, εντωμεταξύ, σας έλεγα, τα βλέπαμε και από τους τίτλους των εφημερίδων, αλλά από χτες είχαμε την αναλυτική πληροφόρηση για την αύξηση της επιβατικής κίνησης και των οχημάτων για το πρώτο οκτάμινο του 26 μέχρι και προχτές δηλαδή. Τα επίσημα στοιχεία είναι πολύ αισιόδοξα για το νησί μας. Είναι σταθερή και ισόρροπη η αναπτυξιακή πορεία που καταγράφεται στην τουριστική κίνηση της Σαμοθράκης σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ακτοπλοϊκής κίνησης. Από την Fast Ferries μας έρχονται αυτά τα στοιχεία για το πρώτο οκτάμινο του 26. Τα έδωσε σε δημοσιότητα ο Δήμος Σαμοθράκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν, από τον Ιανουάριο μέχρι και προχτές, τέλος Αυγούστου, καταγράφηκαν 74.000 επιβάτες περίπου και 14.000 επιβατικά αυτοκίνητα. Η αύξηση φτάνει στο 5,26% στους επιβάτες και σχεδόν στο 5% το αγγίζει στα οχήματα. 5% η αύξηση σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία τα περσινά, το 2025. Και έτσι ο Δήμος Σαμοθράκης επισημαίνει μεταξύ άλλων τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, ενώ ιδιαίτερα θετικά χαρακτηρίζονται τα στοιχεία από τις αγορές της Βουλγαρίας, της Τουρκίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας. Πάντως και ο Σεπτέμβρης θα καταγράψει αύξηση πιθανολογώ, καθότι έχουμε δράσεις, εκδηλώσεις και φεστιβάλ και το Σεπτέμβριο στο νησί, παρά τις αδιάφορες αντιδράσεις που έχουν προκύψει. Έχουμε όμως και το δημοσιογραφικό συνέδριο στο τέλος του μήνα, περίπου τέλος, ναι, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, όπου και εκεί θα σημειωθεί αυξημένη κινητικότητα με δημοσιογράφους και άλλους παράγοντες που θα βρεθούν στο νησί για το δημοσιογραφικό συνέδριο. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Σαμοθράκης με όλα τα στοιχεία όπως έρχονται και από την ακτοπλοϊκή εταιρεία στο radioevros.gr για να έχετε μια πληρέστερη εικόνα. Λοιπόν, τώρα χατήρια δεν χαλάμε, τις παραγγελιές σας τις ικανοποιούμε, τις επιθυμίες σας, αγαπητή Σταυρούλα. Νίνα Μαζάνη ζήτησες, η νύχτα μυρίζει για ζεμί ζήτησες, ορίστε.

Στο αστυνομικό δελτίο έχουμε τη σύλληψη ενός αλλοδαπού, διοκόμενου με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Χθες το πρωί, πρώτες πρωινές ώρες, στο τελωνείο των Κήπων, η σύλληψη από αστυνομικούς του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Συνελήφθη λοιπόν ένας αλλοδαπός, ο οποίος διώκεται με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Βουλγαρίας για αδικήματα κατά των μεταφορών και των επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω αλλοδαπός που συνελήφθη μετέβη στο τελωνείο, στο συνοριακό σημείο διέλευσης Κήπων, προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα μας από την Τουρκία στην Ελλάδα, όπου κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, πέρασε δηλαδή τα τουρκικά σύνορα, μπήκε στα ελληνικά. Στο δικό μας τελωνείο, το ελληνικό, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και έτσι οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στους αστυνομικούς της Αλεξανδρούπολης θα παραμείνουμε, καθώς μας ενημερώνει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης ότι προχθές, την Τετάρτη, σε πολυχώρο πεδότοπο της πόλης, της Αλεξανδρούπολης, η καθιερωμένη εκδήλωση της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων έγινε με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και κατά τη διάρκεια αυτής η Ένωση προχώρησε στη διανομή 19 δωροεπιταγών για την αγορά σχολικών ειδών προς τα παιδάκια των μελών της Ένωσης, τα παιδιά των αστυνομικών της Αλεξανδρούπολης που θα φοιτήσουν φέτος στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Μια πρωτοβουλία που έχει καταστεί πλέον θεσμός αποτελεί ακόμη μια έμπρακτη απόδειξη στήριξης και το διαρκές ενδιαφέρον της Ένωσης για τα μέλη της και τις οικογένειές τους, αναδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της συναδελφικότητας, της αλληλεγγύης και της ενότητας, αναφέρει η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης, η οποία εύχεται σε γονείς και μαθητές καλή και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία και πρόοδο. Εν τω μεταξύ, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, της νέας σχολικής χρονιάς, φίλες και φίλοι, εκδόθηκε ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, που μας καλεί να τιμήσουμε τον επίσημο αγιασμό της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2026-2027 σε τελετή που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης. Εκεί λοιπόν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εύρου όλου μας καλεί στον επίσημο αγιασμό για την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Τώρα εδώ την ευκολία τους κοιτάνε μάλλον κάποιοι, θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον και ουσιαστικό και συμβολικό η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να γινόταν σε ένα απομακρυσμένο σχολείο, σε κάποιο απομακρυσμένο χωριό, όπου ακόμα μπορεί, παραμένει και λειτουργεί. Όπου ακόμα υπάρχουν παιδάκια δημοτικού και λειτουργεί το σχολείο εκεί, να μην αναφέρω συγκεκριμένο χωριό, υπάρχουν ευτυχώς κάποια ακόμα, δυστυχώς πολλά όχι. Αλλά για την επίσημη έναρξη σε ένα νομό Εύρου θα ήταν προσωπική πρόταση και άποψη. Θα ήταν ιδανικότερο να γινόταν σε ένα τέτοιο σχολείο και όχι σε ένα δημοτικό σχολείο της Αλεξανδρούπολης η επίσημη έναρξη του σχολικού έτους για όλο τον Εύρο. Στο Άγγελος Ποιμενίδης, έτσι λέγεται το σχολείο, έχει και ονοματεπώνυμο, 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης Άγγελος Ποιμενίδης, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 2 η διεύθυνσή του, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το κάλεσμα από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου για τον επίσημο αγιασμό για την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Και εμείς σαν τον Καραγκιόζη θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε. Αυτό είναι που μας σώζει.

0: Παραμένοντας στις επισκέψεις των υπουργών μας στον Εύρο μας αυτές τις ημέρες και στις ανακοινώσεις και στις δηλώσεις και στα αποτελέσματα των επισκέψεων αυτών στον απόϊχο και στα συμπεράσματα, να δούμε τι έγινε και με τον κύριο Δένδια συνοπτικά. Μας είπε ότι αναμένεται τον Οκτώβριο, σε ένα μήνα, να παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων οι 24 νέες στρατιωτικές κατοικίες, τα νέα ΣΟΑ που χτίζονται εδώ και καιρό στο Διδημότυχο και στην Ορεστιάδα. Αλλά στην ουσία, εντάξει, δεν μας είπε κάτι καινούργιο, το ξέραμε. Ολοκληρώνονται οι εργασίες ανοικοδόμησης και παραδίδονται τα 24 αυτά σπίτια, διαμερίσματα, 12 και 12. 12 στο Δημότυχο δηλαδή και 12 στην Ορεστιάδα προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το ανακοίνωσε, το υπενθύμησε χτες από το Δημότυχο ο κύριος Δένδιας. Όχι από το Δημότυχο, αυτό το είπε στην ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης όπου βρέθηκε. Στην έδρα της. Πήγε, λέει, Δημότυχο, Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη. Ωραία, αυτές τις στάσεις έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με την επίσκεψή του στα υποανέγερση ΣΟΑ. Είπε 24 νέες κατοικίες, 12 εδώ στο Δημότυχο. Α, στο Δημότυχο έκανε αυτή τη δήλωση, λοιπόν, αφού έχουμε το εδώ του. 24 νέες κατοικίες, 12 εδώ στο Δημότυχο, 12 ακόμη στην Ορεστιάδα, ολοκληρωμένες σε ποσοστό που προσεγγίζει το 90% και θα παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, σε στρατιωτική οικογένεια δηλαδή, τον επόμενο μήνα, είπε. Η επιτήρηση των υποανέγερση στρατιωτικών κατοικιών έγινε. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως ήδη εδώ στον Εύρο και ειδικά εδώ στο Δημότυχο, είπε ο κ. Δένδιας, αυξάνουμε κατά 40% τις δυνατότητές μας να φιλοξενηθεί η στρατιωτική οικογένεια. Πρόκειται, όπως εξήγησε, για την πρώτη φάση του προγράμματος και της εκτέλεσής του στις ακριτικές και τις νησιωτικές περιοχές και εντάσσεται στη συνολική μέρημνα για τη στρατιωτική οικογένεια. Σκοπός μας, είπε, είναι ο στρατιωτικός, το στέλεχος δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο ζωής, έτσι ώστε η πολιτεία, σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που προσφέρει στην πατρίδα, να το παρέχει και αυτή με τη σειρά της το επίπεδο ζωής που το αξίζει. Ανέφερε, μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας. Τώρα εδώ έχει ανοίξει μια συζήτηση εδώ και καιρό, βέβαια, όχι τώρα, αλλά επανέρχεται, για το κατά πόσο αυτό ενισχύει και την τοπική κοινωνία και οικονομία. Υπάρχει μια σκέψη μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση, πρόταση και άποψη που κυριαρχεί σε πολλούς, γιατί το κράτος, η πολιτεία, η εκάστοτε κυβέρνηση, να μην επενδύει, για παράδειγμα, στην τοπική οικονομία, προσφέροντας επιδότηση σε συγκεκριμένα σπίτια ιδιοκτησίας κατοίκων του τόπου, ώστε να τα διαθέτουν αυτοί προς τους στρατιωτικούς και όχι να χτίζονται νέα σπίτια και να χάνουν ενοίκια κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να επιβιώσουν σε αυτόν τον τόπο. Είναι και αυτό μια θέση. Και πάλι θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν έτσι τα στελέχη του στρατού, χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά και να επιδοτούνταν, αντί να χτίζονται νέα σπίτια, τα ήδη υπάρχοντα, με τους ήδη υπάρχοντες ιδιοκτήτες, τους ήδη υπάρχοντες ευρύτες που κατοικούν, ζουν, επιβιώνουν, προσπαθούν να επιβιώσουν στον τόπο και να παραμείνουν εδώ. Για την επίσκεψη Παπασταύρου τώρα, είδαμε διάφορες αναρτήσεις από κυβερνητικά στελέχη και κομματικά στελέχη του τόπου, αλλά και αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα έχουμε και την ανακοίνωση της ΔΕΠ Εύρου, το κομματικό όργανο της Νέας Δημοκρατίας. Χθες το απόγευμα εξέδωσε ένα δελτίο τύπου που λέει πως με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε σήμερα στον ομό μας, χθες δηλαδή, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, στο πλαίσιο των επισκέψεων των κλιμακίων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΔΕΠ Εύρου, γιατί να θυμίσουμε ότι χθες κατέληξε η επίσκεψη του κυρίου Παπασταύρου εκεί, στη ΔΕΠ Εύρου, στα γραφεία, και έγινε σύσκεψη με τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν, παρουσία και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του κυρίου Πέτρου Βαρελίδη, είχαμε, λένε, την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις προκλήσεις, τις ανάγκες αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νομού μας. Ο Εύρος βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών περιβαλλοντικών, ενεργειακών και αναπτυξιακών ζητημάτων. Η προστασία του φυσικού μας πλούτου, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η ενεργειακή μετάβαση και η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών αποτελούν προτεραιότητες, υποστηρίζει η ΔΕ Πεύρου, που απαιτούν σχέδιο, συνεργασία και συνεχή παρουσία της πολιτείας. Η ΔΕ Πεύρου, λοιπόν, μιλάμε για την πρώην ΝΟΔΕ, έτσι, για τους παλαιότερους, οι νεότεροι πλέον γνωρίζουν, είναι η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Εύρου της Νέας Δημοκρατίας. Η ΔΕ Πεύρου, λοιπόν, συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, μεταφέροντας στην κυβέρνηση τις ανάγκες και τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας και συμβάλλοντας με ουσιαστικό τρόπο στον διάλογο για το μέλλον του τόπου μας. Το δελτίο τύπου υπογράφει ο γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας ΔΕ Πεύρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γρηγόριος Νερατζής. Άγνωστο γιατί δεν την υπογράφει ο πρόεδρος, ο κ. Σπύρος Μιχαλόπουλος. Φωτογραφικά στιγμιότυπα επίσης συνοδεύουν την ανακοίνωση. Βλέπουμε τον κύριο Παπασταύρου στο κέντρο, την κυρία Γκουλιάμα δίπλα του, τον κύριο Κελέτσι, τη διοίκηση της ΔΕΠ Εύρου. Α, ο πρόεδρος απουσίαζε. Μάλλον ίσως είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Υποθέτω τώρα. Α, και ο κύριος Δημοσχάκης. Είναι δύο βουλευτές. Ο κύριος Δερμεντζόπουλος έκανε ταυτόχρονα περιοδία στον Ομό Ροδόπης ως υφυπουργός. Από την αίθουσα συνεδριάσεων Αναστάσιος Εξακουστός στην Αλεξανδρούπολη, στα γραφεία της ΔΕΠ Εύρου. Ξεπεράσαμε το χρόνο μας, μετά τις 12 πια η ώρα. 2 λεπτά μετά τις 12, 2 μετά μεσημβρία. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι πια. Έτσι λένε να λέμε. Μένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Εγώ θα συνεχίσω να λέω μέχρι τη μία καλημέρα πια. Θα το καθιερώσω από σήμερα. Μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή καλημέρα θα λέω. Τέλος. Είναι ακόμα νωρίς. Πολύ νωρίς. Δεν φάγαμε καν το μεσημεριανό μας ακόμα γεύμα. Είμαστε στις πρωινές μας δραστηριότητες όλοι, στις πρωινές μας εργασίες. Άντε καλημέρα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε εδώ, φίλες και φίλοι.
1: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρο.
1: Ράδιο Εύρο.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520 22055. Κινητό 6934 375 185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
8: Ασφάλεια. Εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
11: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
12: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
13: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
14: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δημότιχο Ορεστιάδος 86.
14: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
15: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
16: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
17: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Για να δούμε τώρα τι έκανε ο κύριος Μάριο Νάβα στην περιοχή μας. Ποιος είναι αυτός, θα αναρωτηθείτε. Τον μάθαμε και εμείς. Είναι ο γενικός, ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης, αλλά Γενικός Διευθυντής Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το όνομα αυτού Μάριο Νάβα βρέθηκε στο Πολυκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης χτες. Στο επίκεντρο της επίσκεψης ήταν η πορεία υλοποίησης των Δήμων Αλεξανδρούπολης των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ΕΚΤ, το ΕΚΤ Plus. Επίσης είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, να ξέρετε, για την ενίσχυση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο πολύ σημαντικό, χρήσιμο. Διεκδικούν από εκεί πόρους για διάφορες δράσεις και υποδομές πολλοί. Υπάρχει όμως και ένα έργο που υλοποιείται και την πορεία αυτού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ήρθε να επιθεωρήσει. Ήρθε να δει από κοντά, να κάνει την αυτοψία του, ο επικεφαλής αυτής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μάριο Νάβα. Ο κύριος Νάβα, λοιπόν, ή Ναβά, δεν ξέρω που τονίζεται. Νάβα θα τον λέω εγώ. Ενημερώθηκε από τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ηλία Δαστερίδη, για το σύνολο των δράσεων που υλοποιεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Παρουσιάστηκε εκεί η πορεία υλοποίησης 7 δράσεων κοινωνικής ένταξης και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε και ενημέρωση για τα αποτελέσματα της έως σήμερα λειτουργίας κοινωνικών δομών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά, το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών, αλλά και η Δομή Σίτησης που λειτουργεί στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα, παρουσιάστηκε και η πορεία υλοποίησης των νέων δράσεων, μεταξύ των οποίων το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, το ΚΙΦΗ, το πρόγραμμα «Μαζί από την Αρχή», με στόχο την ενδυνάμωση νηπίων και παιδιών Ρωμά και των οικογενειών τους στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, το Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ένταξης, η δράση «Άθληση και Κίνηση στην Πόλη μας», η οποία υλοποιείται επίσης στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του περίφημου ΣΒΑ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Μιλάμε δηλαδή για δράσεις που ακούμε καθημερινά και να από πού χρηματοδοτούνται για να γνωρίζουμε οι πολίτες, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διευθυντής της οποίας επικεφαλής είναι ο κ. Μάριο Νάβα, που μας επισκέφτηκε. Η επίσκεψη στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ολοκληρώθηκε με επιτόπια παρουσία στους χώρους του δεύτερου ΚΑΠΗ, όπου υλοποιείται μέρος των δράσεων του προγράμματος «Άθληση και Κίνηση στην Πόλη μας». Ο κύριος Νάβα παρακολούθησε και τη δράση που είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει εκεί με τους ωφελούμενους την ώρα που αθλούνταν και κινούνταν και να συζητήσει για την εμπειρία και τα ωφέλη που αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δήμου της Αλεξανδρούπολης για την επίσκεψη του συγκεκριμένου Ευρωπαίου αξιωματούχου. Βεβαίως και στην περιφέρεια βρέθηκε, στα κεντρικά της περιφέρειας, στην Κομωτινή, ο κύριος Νάβα. Ο κύριος Τοψίδης από χτες εξέδωσε μια σχετική ανακοίνωση, μάλλον ανάρτηση στα social media είναι αυτή, δελτία τύπου δεν είναι. Είναι αναρτήσεις που βλέπουμε στα προσωπικά προφίλ αλλά και στα επίσημα. Επίσημες σελίδες της περιφέρειας. Εγώ στο προσωπικό προφίλ του κ. Τοψίδη το βλέπω. Υποδεχτήκαμε, λέει, σήμερα στην περιφέρειά μας τον Μάριο Νάβα, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην πρώτη επίσκεψη Γενικού Διευθυντή της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης αυτής στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Συνεχίσαμε εδώ στον τόπο μας τη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει στις Βρυξέλλες με επίκεντρο την πορεία υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus, το κοινωνικό αποτύπωμα των δράσεών του και τις προτεραιότητες της περιφέρειάς μας εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου 2020. 28-2034. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταγράφει σημαντικές επιδόσεις στην αξιοποίηση του προγράμματος, διαθέτοντας περισσότερα από 166 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις απασχόλησης, εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας, υγείας και στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στη συζήτηση για τη νέα πολιτική συνοχής, καταθέσαμε, λέει ο κ. Στοψίδης, ξεκάθαρα τη θέση μας. Συνέχιση και ενίσχυση των περιφερειακών προγραμμάτων και ισχυρότερος ρόλος των περιφερειών στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Θέλουμε, λέει ο κύριος Περιφερειάρχης, κάθε ευρώ που επενδύεται να πιάνει τόπο και να παράγει πραγματικό κοινωνικό αποτέλεσμα. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι η περιφέρεια από την οποία ξεκινά η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε η φωνή της να είναι ισχυρή στη διαμόρφωση της Ευρώπης της επόμενης μέρας. Είναι η δήλωση του κύριου Τοψίδη, η ανάρτησή του και ακολουθεί ένα link με το δελτίο τύπου όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα pam.gov.gr της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με περισσότερες λεπτομέρειες για την επίσκεψη. Την χτεσινή βρέθηκε στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης με τον κ. Νάβα τελικά και όχι στα κεντρικά της Κομωτινής όπως λανθασμένα υπέθεσα. Εκεί στην Αλεξανδρούπολη λοιπόν συναντήθηκαν ο Περιφερειάρχης στο παλιό Νομαρχείο όπου λειτουργούν γραφεία της Περιφέρειας. Ήταν συνάντηση εργασίας. Με όλα αυτά που περιέγραψε ο κύριος Τοψίδης. Παρόντες ήταν οι αντιπεριφερειάρχες, ο κύριος Βαγγέλης Πουλιλιός ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης Εύρου, η οικονομικών πολιτισμού και εθελοντισμού η κυρία Φανή Μπαχαρίδου, θεματική αντιπεριφερειάρχης, όπως και ο υγείας και οικογενειακής πολιτικής αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Γιώργος Δαλακούρας, ο αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής ο κύριος Αλέξανδρος Παναγιωτίδης, αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού και απασχόλησης ο κύριος Τέλειος Ιγνατιάδης, αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης όλοι, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και κοινωνικής οικονομίας ο κύριος Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, όλοι όσοι αρμοδιότητά στους προγράμματα τρέχουν αυτό το διάστημα χρηματοδοτούμενα από το συγκεκριμένο γραφείο του οποίου επικεφαλής είναι ο κύριος που μας επισκέφθηκε από την Ευρώπη. Επίσης ήταν και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες παρόντες από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ο κ. Παναγιώτης Κουδουμάκης, στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Προϊστάμενος Δημόσιας Υγείας Κοινωνικής Μέρημνας ο κ. Άγγελος Αντωνιάδης και στελέχη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γενικότερα. Ο Περιφερειάρχης καλωσόρισε την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία, διότι δεν ήρθε και μόνος του τώρα εδώ που τα λέμε ο Γενικός Διευθυντής, λογικά, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την επίσκεψη και όπως σημείωσε είναι η πρώτη φορά που ο Γενικός Διευθυντής της Αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέπτεται την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και έγινε και μια συζήτηση με περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τα συγκεκριμένα προγράμματα που αφορούν στο συγκεκριμένο γραφείο, τη διεύθυνση τη συγκεκριμένη, δηλαδή την Ευρωπαϊκή, για τα ΚΙΦΗ, τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων των ορθών, για τη στέγηση υποστηριζόμενης διαβίωσης, τα κέντρα διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, τα συμβουλευτικά κέντρα για τις κακοποιημένες γυναίκες στη Δράμα και στην Ξάνθη. Επίσης, από τη λειτουργία των κοινωνικών δομών και κυρίως των 22 κέντρων κοινότητας, εκ των οποίων τα 8 διαθέτουν παράρτημα Ρωμά, έχουν υποστηριχθεί περισσότεροι από πόσες χιλιάδες. Άκου τώρα το δελτίο τύπου λέει, θα το διαβάσω ακριβώς όπως είναι ασφαλώς και είναι τυπογραφικό λάθος, αλλά νόημα δεν βγαίνει. Έχουν υποστηριχθεί περισσότεροι χιλιάδες πολίτες της περιφέρειας, λέει. Όπως το ακούτε. Περισσότεροι χιλιάδες πολίτες της περιφέρειας έχουν υποστηριχθεί. Λείπει ο αριθμός, περισσότεροι από πόσοι χιλιάδες και το πολίτες έγινε πολίτες για κάποιο τυπογραφικό δαίμονα που εισχώρησε στο δελτίο τύπου. Λοιπόν, αυτά είναι μακροσκελές το δελτίο τύπου, η ανακοίνωση για την επίσκεψη του κυρίου Νάβα με πολλές λεπτομέρειες και δηλώσεις στη συνέχεια. Μαθαίνουμε όμως ότι ο κύριος Νάβα επισκέφθηκε και την Καβάλα εκτός από την Αλεξανδρούπολη. Κατόπιν, στη συνέχεια, για να ολοκληρώσει την επίσκεψή του γενικότερα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάμε πιο τοπικά, πάμε στο Δήμο Σουφλίου. Εκεί προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ενημερωνόμαστε. Ολοκληρώθηκαν δηλαδή σημαντικές ψηφιακές παρεμβάσεις και σύντομα ολοκληρώνεται και το σύνολο του έργου, μας ενημερώνει με τη σειρά το Δήμο Σουφλίου. Βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου, με σημαντικές από τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις να έχουν ήδη ολοκληρωθεί και να δημιουργούν νέες δυνατότητες για τη λειτουργία του Δήμου Σουφλίου, για την ενεργειακή του διαχείριση, για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου. Ειδικότερα έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις που αφορούν τα έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού σε δημοτικά κτίρια, την πλατφόρμα έξυπνου οδηγού πόλης, πού λειτουργεί, ποια είναι η ιστοσελίδα της, να το βρούμε αυτό, αλλά και την ολοκληρωμένη υποδομή κυβερνοασφαλείας και τηλεργασίας στο Δήμο Σουφλίου. Είναι δράσεις συγκεκριμένες που αποτελούν τρεις από τους βασικούς άξονες του συνολικού έργου ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Σουφλίου. Η ολοκλήρωσή τους, σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός περισσότερο σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού Δήμου, ο οποίος αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες με στόχο καλύτερες υπηρεσίες, αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Η έξυπνη ενεργειακή διαχείριση στα δημοτικά κτίρια ολοκληρώθηκε. Είναι μια παρέμβαση για την εγκατάσταση 50 αισθητήρων και λογισμικού ενεργειακής διαχείρισης σε δημοτικά κτίρια. Μέσα από αυτήν τη νέα υποδομή, ο Δήμος Σουφλίου αποκτά τη δυνατότητα συστηματικής παρακολούθησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και καλύτερης αξιοποίησης των σχετικών δεδομένων. Είναι μια παρέμβαση που δημιουργεί προϋποθέσεις για ορθολογικότερη ενεργειακή διαχείριση, καλύτερο έλεγχο της κατανάλωσης και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό ενεργειών εξοικονόμησης. Ο έξυπνος οδηγός πόλης τώρα δημιουργεί ένα νέο ψηφιακό κανάλι προβολής του Δήμου. Είναι η πλατφόρμα έξυπνου οδηγού πόλης που ολοκληρώθηκε επίσης, μια ψηφιακή πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και κινητές συσκευές που έχει σχεδιαστεί για την προβολή τοπικών επιχειρήσεων, υπηρεσιών και προσφορών. Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία που δημιουργεί ένα σύγχρονο σημείο ενημέρωσης για κατοίκους και επισκέπτες στο Δήμο Σουφλίου. Μέσα από αυτόν τον έξυπνο οδηγό, ο Δήμος επιδιώκει να αξιοποιήσει τις ψηφιακές τεχνολογίες όχι μόνο για την αναβάθμιση των εσωτερικών του λειτουργιών, αλλά και για την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την προβολή του Σουφλίου, σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δήμου. Δεν αναφέρεται κάποια διεύθυνση να μεταφερθούμε με το link αυτό στο συγκεκριμένο ψηφιακό κανάλι προβολής του Σουφλίου. Θα το εντοπίσουμε κάπου. Καλό ήταν να αναφερόταν στη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Επίσης, θωρακίζεται ψηφιακά ο Δήμος Σουφλίου, επίσης διαβάζουμε. Από τον ψηφιακό σχεδιασμό πάμε σε απτά αποτελέσματα, λένε από το Δήμο Σουφλίου μέσα από αυτήν την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος των ψηφιακών παρεμβάσεων. Και ο ψηφιακός μετασχηματισμός όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζεται, καταλήγει ανακοίνωση, με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων δράσεων και την επικείμενη ολοκλήρωση του συνολικού έργου, ο Δήμος Σουφλίου κάνει ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα προς ένα σύγχρονο μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης, στο οποίο η τεχνολογία αξιοποιεί για την καλύτερη διαχείριση των υποδομών, την ασφάλεια των δημοτικών συστημάτων, την εξοικονόμηση πόρων, την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και τελικά την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Είναι ένα έργο που εντάσσεται στο πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αναλυτικότατες πληροφορίες όμως στο radioevros.gr, γιατί εκεί έχει και άλλες πολλές λεπτομέρειες για το θέμα. Τώρα είχαμε και μια φωτιά στα Λάβαρα χτες, για να παραμείνουμε στο Δήμο Σουφλίου, και για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά έχουμε σύλληψη, έχουμε εξέλιξη. Μην φανταστείτε διάφορα τρελά και παλαβά και συνωμοσιολογικά. Συνελήφθη ένας 64χρονος ημεδαπός. Αχ, έρχονται αυτοί οι ημεδαποί και μας καταστρέφουν τη φύση, το περιβάλλον, τα δάση μας, μας βάζουν φωτιές. Α, ημεδαπός Έλληνας δηλαδή. Ω, με συγχωρείτε, συμπατριώτης μας, συντοπίτης μας, άραγε, μάλλον. Λοιπόν, στη σύλληψη ενός 64χρονου ημεδαπού προχώρησαν χτες στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύρου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ψηλό Στάλο στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6 το απόγευμα χτες σε αγροτική περιοχή των Λαβάρων, κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής χόρτων με χορτοκοπτικό μηχάνημα. Καμπανούλες, καμπανάκες, καμπανάρες για αυτούς οι οποίοι γράφουν και λένε και σχολιάζουν και υποστηρίζουν διάφορα. Κάθε φορά επιβεβαιώνεται από το πυροσβεστικό σώμα, από την ελληνική αστυνομία, από τις αρχές που εκδίδουν τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις, ότι οι περισσότερες πυρκαγιές που έχουμε γύρω μας είναι από ανθρώπινο δικό μας λάθος, από ενέργειες δραστηριότητες στην Ήπεθρο σε περίοδο που είναι αυξημένη επικινδυνότητα για πυρκαγιά. Και έτσι συνέβη και χθες το απόγευμα στα Λάβαρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά προκλήθηκε λοιπόν από σπινθήρα που δημιουργήθηκε όταν μεταλλικό τμήμα του μηχανήματος ήρθε σε επαφή με πέτρα, και για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, αποτελούμενες από 25 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπορών της 7ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα, και παράλληλα από αέρος συνέδραμε και ένα ελικόπτερο. Μεγάλη, ισχυρή η πυροσβεστική δύναμη λοιπόν για να αντιμετωπίσει αυτή την πυρκαγιά, που μια σπίθα σε μια πέτρα από ένα μηχάνημα χορτοκοπτικό την ώρα που ένας 64χρονος αποφάσισε να κόψει τα χόρτα του, προκάλεσε όλη αυτή τη ζημιά. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Εύρου. Από την πυρκαγιά κάηκαν τελικά συνολικά 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης και ο 64χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Έχουμε και την ανακοίνωση, την σύντομη, την περιεκτική όμως, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, χωρίς πολλές αναλύσεις, αλλά μας πληροφορεί ότι συνελήφθη χθες, 5η 3 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από στελέχη του κλιμακίου Εύρου, η μεδαπός 64 ετών για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περί ώρα 18.00, 6 το απόγευμα δηλαδή, κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής χόρτων με χορτοκοπτικό μηχάνημα από σπινθήρα που δημιουργήθηκε μετά την επαφή μεταλλικού τμήματος του μηχανήματος με πέτρα σε αγροτική περιοχή των Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου Εύρου. Από την πυρκαγιά κάηκαν 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Και υπενθυμίζω με την ευκαιρία ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση υψηλού κινδύνου στον κεντρικό και νότιο Εύρο και στη Σαμοθράκη μας σήμερα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης επικινδυνότητας πυρκαγιών, είμαστε στο κίτρινο. Οπότε προσέχουμε και για τις υπαίθριες δραστηριότητές μας για να μην έχουμε άλλα παρόμοια συμβάντα. Και τρέχουμε. Ένας μαύρος γάτος, όπως μας τον τραγουδά και μας τον περιγράφει τη ζωή αυτού ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και τις δράσεις του, μας οδηγεί στις διαφημίσεις των 12.30, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με πολλά ακόμα να ακολουθούν. Μένετε εδώ, δεν αλλάζουμε. Κολλημένη βελόνα στο 97,1 και στο 95,3, στο Ράδιο Εύρος δηλαδή. Διαφημίσεις μετά τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και τον μαύρο γάτο μας, και συνεχίζουμε.

0: Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Για σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο.

0: Σιδερικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
0: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Supermarket Praxis Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
8: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ.

0: αυτονομώ. Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
0: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Τα γκόγκ βαράνε δυνατά για να δώσουν την δέουσα σοβαρότητα στο θέμα που ακολουθεί και στη στήλη την αγαπημένη μας με το μενού της ημέρας. Αφού το Χαγιάτη μας μαγείρεψε και σήμερα το σπιτικό μας το φαγάκι, να μην κάνουμε τις επιλογές μας από το μενού και από τις προτάσεις που έχει για μας. Θα τις κάνουμε τις επιλογές μας και σήμερα. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό είναι αυτό. Στο τραπέζι μας έρχεται 2552022525 για την παραγγελία μας. Και σήμερα τα sticks, τα ανάρπαστα γίνονται. Τα sticks κοτόπουλου, τραγανά, λαχταριστά και φυσικά χειροποίητα είναι στο Χαγιάτη και μας περιμένουν. Με ριζάκι, με μακαρονάκια. Με κρυθαράκι, σκέτα. Θα βουτάς και σε μια ωραία σως και απολαμβάνεις στίξ κοτόπουλου, χειροποίητα, τραγανά, λαχταριστά από το Χαγιάτι μας. Φιλετίνια κοτόπουλου τώρα. Εδώ το κοτόπουλο είπαμε σε όλες τις μορφές μαγειρεμένο. Φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκόξινη σάλτσα, ρύζι και πιπεριές. Το λες και κινέζικο. Αυτό το λέμε έτσι. Εγώ το λέω έτσι γιατί μοιάζει πάρα πολύ, αλλά έχει την ελληνική αυθεντικότητα του Χαγιατίου. Πένες με φιλετάκια κοτόπουλο. Εδώ το κοτόπουλο κομμένο φιλετάκια τεμαχισμένο σε πένες με κρέμα γάλακτος και πιπεριές. Το θέλετε όμως και σκέτο αυθεντικό κοτόπουλο φιλέτο χαράς. Εδώ είναι και αυτό. Στα λαζάνια πάω μετά. Στο Χαγιάτι και αυτό σήμερα. Να τα λαζάνια με στρώσεις κιμά μπεσαμέλ και τυριά. Να και τα παπουτσάκια μελιτζάνας με κιμά και μπεσαμέλ υπέροχα. Και ο μουσακάς ο απίθανος και τα κανελόνια. Special κανελόνια από το Χαγιάτι. Ειδική συνταγή, μυστική συνταγή. Κανελόνια και Χαγιάτι. Και δεν θες ξανά άλλα κανελόνια από πουθενά αλλού. Γεμιστά με κιμά, σάλτσα, ντομάτας και τυριά τα κανελόνια μας. Τα μπιφτέκια, τα ζουμερά, τα φρεσκοζυμωμένα, τα φρεσκοψημένα. Τα γεμιστά με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα. Αλλά και τα άλλα τα μπιφτέκια με τη φέτα και την ντομάτα. Δύο διαφορετικών ειδών μπιφτέκια με γέμιση από το Χαγιάτι μας. Παστίτσιο με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ. Λαχανιά η αυθεντική, η γνήσια, η σωστή, η ευρύτικη με το μοσχαράκι της. Πάρε και την τσούσκα δίπλα. Με φέτα φρέσκια, παραδοσιακή και ψωμάκι μαλακών από το Βουτάς, φρεσκότατο. Να τη λαχανιά σήμερα λοιπόν, ωραιότατη πρόταση. Το βρήκαμε. Ή θέλουμε βίδες με φιλετάλια κοτόπουλου και σάλτσα ντομάτας. Ή γεμιστά. Κλασική αξία. Ντομάτες και πιπεριές με ριζάκι και κιμά. Ή ορφανά. Παρασκευή σήμερα μπορεί να νηστεύετε, να τηρείτε τα πατροπαράδοτα. Θρησκευτικά δέοντα έθιμα. Γεμιστά με ντομάτα και πιπεριές μόνο με ριζάκι. Γιουβαρλάκια σου πίτσα. Κοτόσουπα. Φασολάδα, αν θέλετε σε σούπα κάτι. Και το όσπριό μας το έχουμε. Χοιρινή τηγανιά. Αρακάς λαδερός ή φασολάκια λαδερά. Η πληγούρη, παραδοσιακό superfood. Πληγούρη με φρέσκο κρεμμυδάκι και δυόσμο. Τι superfood, υπερτροφή το λέμε ελληνικά. Το πληγούρι μας, το παραδοσιακό. Λοιπόν, έχει και άλλα πολλά. Δεν θα προχωρήσω περισσότερο. Καλέστε στο 2552-02-2525. Και τα έχουμε στο τραπέζι μας. Από το Χαγιάτι μας, το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας αξίζει. Τίποτα λιγότερο. Και εγώ στα την Πόλη 179 βεβαίως, να θυμίσω και τη διεύθυνση στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Και από το κέντρο της Νέας Ορεστιάδας πάμε Φέρες, πάμε Νότια, πάμε Δήμο Αλεξανδρούπολης. Εκεί ετοιμάζονται όλοι να υποδεχτούν, να οργανώσουν αρχικά και μετά να υποδεχτούν για ακόμη μια χρονιά την Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερών. Είναι ένας θεσμός με ιστορία σχεδόν 3 δεκαετιών. Αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα και την τοπική οικονομία. Του χρόνου θα κλείσει 30 χρόνια. Φέτος είναι η 21η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερών, από 11 μέχρι 14 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα συγκεντρωθούν και φέτος εκθέτες, αγρότες, κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, επιχειρήσεις αλλά και επισκέπτες από όλο τον νομό Εύρου, αφού είναι πανεύρια, και την ευρύτερη όμως περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η έκθεση διοργανώνεται με συνέπεια από το 1996. Έχει καθιερωθεί ως ένας δυναμικός θεσμός προβολής και ανάδειξης της αγροτικής παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Κάθε χρόνο δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά σύγχρονες τεχνολογίες, αγροτικά μηχανήματα, προϊόντα, υπηρεσίες και νέες προτάσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, η έκθεση αποτελεί και έναν ζωντανό χώρο ενημέρωσης, ανταλλαγής γνώσεων, δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες στον άνθρωπο, στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. Μέσα λοιπόν από την 29η διοργάνωση, οι επισκέπτες και οι επαγγελματίες θα έχουν συγκεκριμένα την ευκαιρία, πρώτον, να ενημερωθούν για νέες τεχνολογίες, πρακτικές και καλλιεργητικές μεθόδους. Δεύτερον, να γνωρίσουν σύγχρονες λύσεις και εξοπλισμό για τον πρωτογενή τομέα. Τρίτον, να αναπτύξουν νέες συνεργασίες και επιχειρηματικές συνέργειες. Επιπλέον, τέταρτον, να προβάλλουν και να αναδείξουν τα τοπικά αγροτικά προϊόντα. Επίσης, πέμπτον, θα έχουν την ευκαιρία οι επαγγελματίες και οι επισκέπτες να ενισχύσουν την εξωστρέφεια των αγροτικών και κτηνοτροφικών τους επιχειρήσεων. Και τέλος, να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτουρισμού και της τοπικής οικονομίας. Αυτά αναφέρει το σκεπτικό και η ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την 29η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερών, που φιλοδοξεί να αποτελέσει και φέτος έναν σημαντικό πόλο έλξης για την περιοχή, ενισχύοντας τον ρόλο των Φερών ως σημείο συνάντησης του αγροτικού κόσμου και αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα στον Εύρο. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, άλλοι πολίτες κάθε ηλικίας, καλείστε να επισκεφτείτε την έκθεση, να γνωρίσετε τους εκθέτες και τα προϊόντα τους, να ενημερωθείτε για τις σύγχρονες εξελίξεις στον αγροτικό χώρο και να συμμετάσχετε σε μια διοργάνωση που συνδυάζει παραγωγή, επιχειρηματικότητα, καινοτομία και εξωστρέφεια. Η 29η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερών.

Και πάμε και στην άλλη, τη μεγαλύτερη έκθεση τώρα, τη Διεθνή Έκθεση, αυτή της Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου συμμετέχουν και ποιος δεν συμμετέχει πια. Και από τον τόπο πολλές και πολλοί, και φορείς και αιρετοί και αιρετοί, λέω. Ναι, αιρετοί θα βρεθούν εκεί με τη φυσική τους παρουσία, αλλά θεσμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, από το οποίο μας έρχεται η ανακοίνωση για τη συμμετοχή του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια συμμετοχή που εντάσσεται στο θεματικό αφιέρωμα για την εκπαίδευση Ακαδημία και περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων και ημερίδων. Φέτος, θυμόμενη χώρα να θυμίσουμε είναι η Ιαπωνία, μία από τις ισχυρότερες οικονομίες παγκοσμίως, όπου η παράδοση συνυπάρχει αρμονικά με την τεχνολογική πρωτοπορία, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το πανεπιστήμιο μας, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, θα συμμετέχει στο περίπτερο 17, θα βρίσκεται στο stand 34, με τη συμμετοχή μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και φοιτητικών ομάδων. Θα παρουσιάσει ένα ευρύ κοινό, ένα επιλεγμένο πρόγραμμα θεματικών ενοτήτων της ερευνητικής του δραστηριότητας, καθώς και παραδείγματα αξιοποίησης αυτής της δραστηριότητας προς όφελος της κοινωνίας. Η έναρξη θα γίνει με τα εγκαίνια του περιπτέρου από την ίδια την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως και πέρσι την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, την Κυριακή το πρωί στις 11.30 Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, επίσημη έναρξη λειτουργίας του περιπτέρου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην 90η ΔΕΘ. Η φετινή συμμετοχή, μάλιστα, του Πανεπιστημίου μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πλησιώνεται και από εκδηλώσεις για την επιστημονική αριστεία, την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Το συνολικό πρόγραμμα και διαδικτυακά μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημέρες και ώρες λειτουργίας καθημερινά 4 το απόγευμα μέχρι 10 το βράδυ. Το Σαββατοκύριακο 10 το πρωί με 10 το βράδυ. Για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου οι Πρίτανης, όπως αναφέρει και η πρόσκληση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, πλέον από εδώ και στο εξής θα το βλέπουμε παντού, η Πρίτανης καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου έχει την τιμή να μας καλέσει στα εγκαίνια του περιπτέρου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο της εκθεσιακής του παρουσίας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιηθούν από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, την Κυριακή λοιπόν 11.30 το πρωί, αν βρεθείτε εκεί στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο. Περάστε και από το περίπτερο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Αξίζει.

0: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà.
1: Μπορεί να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό λίγο πριν κλείσουμε. 7 λεπτά πριν τη μία αυτή τη στιγμή ώρα, φίλες και φίλοι. Ο Χρυσόστομος ο Παρανός νωρίτερα έκανε τις προβλέψεις του, ο μετεωρολόγος μας, ο συνεργάτης του σταθμού μας και γνωστός και έγκριτος μετεωρολόγος. Τον παρακολουθούμε και στις εκπομπές της ΕΡΤΡΙΑ, στα δελτία ειδήσεων. Ο Χρυσόστομος Παρανός λοιπόν σήμερα Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή καθιερωμένα και στις έκτακτες περιπτώσεις όποτε χρειάζεται, μίλησε στο σταθμό μας και στην πρωινή περιπολία με τον Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Κανταρίδη και μας είπε ότι σήμερα φτάνουμε μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Μικρή αύξηση θα έχουμε των νεφώσεων μετά το μεσημέρι, με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικά και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα ασθενή φαινόμενα, χωρίς να αναμένονται όμως αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία στην Νέα Ορεστιάδα θα φτάσει μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου και στην Αλεξανδρούπολη επίσης. Χαρά Θεού το Σάββατο, είπε, για αύριο. Ιδιαίτερα καλές θα είναι οι καιρικές συνθήκες αύριο και ο Παρανός έκανε λόγο για πραγματικά λαμπρό ήλιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 31 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη και 32 βαθμούς σε Δημότυχο και Ορεστιάδα. Και με ανέμους μεταβλητούς εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Ιδανικές συνθήκες, είπε, για υπαίθριες δραστηριότητες ακόμα και για μπάνιο στη θάλασσα. Στους 35 βαθμούς τώρα την Κυριακή. Πολύ μεγαλύτερη αύξηση. Η θερμοκρασία ανεβαίνει την Κυριακή και κορυφώνει τη θερμή περίοδό της. Στα υπηρετικά του Εύρου, υδράργυρος θα αγγίξει στους 35 βαθμούς. Στις παραθαλάσσιες περιοχές του Εύρου, Αλεξανδρούπολη και γύρω παράλια στους 32. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε ευχάριστα επίπεδα στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Και από το μεσημέρι της Κυριακής θα κάνουν την εμφάνισή τους κάποιες νεφώσεις, οι οποίες σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δεν αναμένεται να δώσουν βροχές. Τώρα από Δευτέρα έχουμε μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, λογικό πια, από πόσο θα έχουμε τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Θα επικρατήσουν κάποιες νεφώσεις κατά διαστήματα, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα όμως, πρωτοβρόχια φθινοπορεινά δεν έχουμε ακόμα. Η θερμοκρασία 16 με 30 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα. Την Τρίτη, άλλη μεταβολή, ουσιαστικότερη, ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες γύρω στους 29 με 30 βαθμούς κατά το μεσημέρι, με θερμοκρασίες ελάχιστες στους 15 με 16 βαθμούς να διατηρούνται. Άνοδο της θερμοκρασίας από την Πέμπτη, καλοκαιρινή συνθήκη, πιθανή αλλαγή όμως θα έχουμε στη συνέχεια. Αυτά θα τα δούμε την άλλη εβδομάδα. Η καλοκαιρία πάντως προς το παρόν στον Εύρο συνεχίζεται τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη της επόμενης εβδομάδας. Και μια χαρά το καλοκαίρι καλά κρατεί. Αυτό βοηθάει πολύ και στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας και σε όλες τις υπόλοιπες υπαίθριες εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες. Θα σταθούμε στο πρόγραμμα του 27ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας, το οποίο συνεχίζεται και ολοκληρώνει σήμερα το διαγωνιστικό του μέρος με τους Players of Ethos. Είναι το ελληνόφωνο workshop και production group από το Λονδίνο. Παρουσιάζει την επίσκεψη των Ρινόκερων, έτσι λέγεται το έργο. Είναι μια σύνδεση δύο γνωστών διαχρονικών κλασικών έργων, του Ρινόκερου του Ιονέσκου και της επίσκεψης της Γυραιάς Κυρίας. Τώρα σε μια σύμπραξη των δύο αυτών έργων, σύμπτυξη και απόδοση διαφορετική σε διασκευή της Δήμητρας Μπακαλιάνη και του Δημήτρη Γκυζάνη, παρουσιάζεται από τους 23 περίπου συντελεστές. Είναι πολυπληθέστατος ο θείασος. Από το Λονδίνο μας έρχονται οι άνθρωποι αυτοί σήμερα το βράδυ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο σε μια υπερπαραγωγή. Για να κλείσει έτσι το διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ και αύριο με την τελετή λήξης να αποφασίσει η Κριτική Επιτροπή πού θα δώσει τα βραβεία της. Η Επιτροπή Κοινού επίσης τα δικά της βραβεία και να παρακολουθήσουμε όμως και μια παράσταση εκτός συναγωνισμού αύριο το βράδυ στις 9 από τα άτομα με αναπηρία, τα ΑΜΕΑ. Τους ΑΜΕΑ θεατρόφιλους, όπως είναι και το όνομα της ομάδας τους, ΑΜΕΑ θεατρόφιλοι από την Αλεξανδρούπολη. Θα μας παρουσιάσουν το γνωστό έργο της Ζορσαρή, το Γαϊτανάκι, σε μια ξεχωριστή παράσταση, σε σκηνοθεσία του Άκη Τσονίδη. Αύριο στην τελετή λήξης και στην απονομή των βραβείων. Σήμερα, Players of Ethos από το Λονδίνο, η επίσκεψη των Ρινόκερων. Είναι ένα τελευταίο διήμερο για δυνατές συγκινήσεις, έτσι όπως μας προσφέρει κάθε βράδυ το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο με την διοργάνωση του 27ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας και τον Καζολάκη μας. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, σας αποχαιρετούμε για σήμερα, για αυτή την εβδομάδα, για αυτή την πρώτη εβδομάδα της νέας σεζόν που ολοκληρώνεται σήμερα ραδιοφωνικά με τις ζωντανές μας εκπομπές, φίλες και φίλοι. Συνεχίζεται βεβαίως, δεν ολοκληρώνουμε έτσι την ενημέρωσή σας. Στις 2 έρχεται η Σταυρούλα και Λανταράκη με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 έρχονται οι ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας. Και 24 ώρες το 24ωρο, radioevros.gr, εκεί η ενημέρωση σταματά ποτέ διαδικτυακά. Ευχαριστούμε τον Λαχταριστό Χαγιάτη που ήταν και σήμερα εδώ. Τα κουφώματα Καραφιλίδης που είναι πάντα εκεί στην Εθνομαρτύρων 143 και σε όλο τον Εύρο. Τις μεταφορές μετακομίσεων Δημοτίκαλης που μεταφέρουν τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια εδώ και 50 χρόνια. Το κατάστημα Κεραμιτσής, τη νέα ορεστιάδα πάντα στην κορυφή για ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στο Βόρειο Εύρο. Ορεστιάδα και διδημότυχο. Η υγεία, η αισθητική, η ομορφιά και η φροντίδα των άκρων μας, το Top Charm. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλεία Κωνσταντίνου 196 με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας. Και με διανομές στο χώρο μας από το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη στο 2552025432. Και ευχαριστούμε τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής κάθε μέρα, όλη μέρα, δίπλα μας. Και με τη μελέτη ύπνου που αλλάζει τη ζωή μας και με το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για μετακινήσεις παντού. Πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα και σήμερα, κυρίες και κύριοι, εσάς ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Για την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία μας, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Η επικοινωνία μας, να έχουμε μια αμφίδρομη σχέση. Μη μας ακούτε μόνο, να σας ακούμε και να μεταφέρουμε τη φωνή σας όπου ακούγεται και η δική μας φωνή, δηλαδή παντού. Η φωνή του Εύρου, το ράδιο Εύρο, συνεχίζεται τη Δευτέρα στις 7 πρωινή περιπολία μέχρι τις 10. Και στις 10 το ευρωσκόπιό μας, το ραντεβού μας τη Δευτέρα λοιπόν, να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπως εσείς προσδιορίζετε τη λέξη υπέροχο, όπως επιθυμείτε, ό,τι θέλετε κάντε. Αρκεί να μην βλάπτετε τους άλλους. Μέχρι εκεί αυτό το όριο μόνο βάζουμε. Με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα. Γεια χαρά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
3: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
5: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
6: Mom, look, I did it.
7: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Διδημότυχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25530-26619 και 695-78-31-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
8: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
6: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
10: Το Κατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
3: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

η ένταση της ημέρας πέφτει. Η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο? Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Σύγχρονο,
10: πολυδύναμο,
9: μοντέρνο,
10: ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
14: Ράδιο Εύρος.
13: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τι κάνουμε?
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δηδημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων δημοτικού γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
1: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
9: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για το Νότιο και Κεντρικό Εύρο αλλά και τη Σαμοθράκη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου προβλέπεται αρχικά πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για τις περιοχές της περιφέρειας Αττικής, περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και περιφέρεια Κρήτης. Ακόμα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σημειώνεται με κίτρινο στο χάρτη, βρίσκονται για σήμερα ο Κεντρικός και Νότιος Εύρος αλλά και το νησί της Σαμοθράκης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενεργοί στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Στη σύλληψη ενός 64χρονου ημεδαπού προχώρησαν την 5η-3η Σεπτεμβρίου 2026 στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Εύρου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ψηλός Θάλος στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6 το απόγευμα σε αγροτική περιοχή των Λαβάρων κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής χόρτων με χορτοκοπτικό μηχάνημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρα που δημιουργήθηκε όταν μεταλλικό τμήμα του μηχανήματος ήρθε σε επαφή με πέτρα. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, αποτελούμενες από 25 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρο συνέδρα με ένα ελικόπτερο. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Εύρου. Από την πυρκαγιά κάηκαν συνολικά 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Ο 64χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Δείτε αναλυτικά και την ανακοίνωση της πυροσβεστικής στο radioevros.gr. Επίσκεψη και συνάντηση εργασίας στο Πολυκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάριο Νάβα. Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκε η πορεία υλοποίησης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, την ενίσχυση της απασχόλησης, την κοινωνική ένταξη και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ο κ. Νάβα ενημερώθηκε από τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας Ηλία Δασταρίδη για το σύνολο των δράσεων που υλοποιεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ενημέρωση για τα αποτελέσματα με τη νέα σήμερα λειτουργία κοινωνικών δομών του Δήμου, όπως το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρωμά, το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών, η Δομή Σίτησης. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης νέων δράσεων, μεταξύ των οποίων το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, το πρόγραμμα Μαζί από την Αρχή, με στόχο την ενδυνάμωση νηπίων και παιδιών Ρωμά και των οικογενειών τους, το Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ένταξης, καθώς και η δράση Άθληση και Κίνηση στην πόλη μας, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με επιτόπιο παρουσία στους χώρους του Δευτέρου Καπή, όπου υλοποιείται μέρος των δράσεων του προγράμματος Άθληση και Κίνηση στην πόλη μας. Τον Οκτώβριο αναμένεται να παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων 24 νέες στρατιωτικές κατοικίες, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την επίσκεψή του στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης σε Διδημότυχο Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη. Μετά την επίσκεψή του στα υποανέγερση στρατιωτικά οικήματα στο Διδημότυχο, ο Υπουργός ενημέρωσε πως 24 νέες κατοικίες, 12 εδώ, στο Διδημότυχο, 12 ακόμα στην Ορεστιάδα, ολοκληρωμένες σε ποσοστό που προσεγγίζει το 90%, θα παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων σε στρατιωτική οικογένεια, δηλαδή τον επόμενο μήνα. Πρόκειται, όπως εξήγησε, για την πρώτη φάση του προγράμματος και της εκτέλεσης του στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές που εντάσσεται στη συνολική μερίμνα για τη στρατιωτική οικογένεια. Συνεχίζεται η καλοκαιρία στον Εύρο τις επόμενες ημέρες με τον υδράγυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να φτάνει ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου στα Ηπειρωτικά την Κυριακή. Όπως εξήγησε σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην εβδομαδιαία του καιρική πρόγνωση για τον Εύρο στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία, ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του σταθμού Χρυσόστομος Παρανός, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός μέχρι και την Πέμπτη, ενώ στη συνέχεια δεν αποκλείεται να υπάρξει σταδιακή αλλαγή του σκηνικού.
14: Τώρα πώς θα πάμε από εδώ και πέρα? Θα πάμε πολύ καλά. Όσοι έχουν κάποια πλάνα για το Σαββατοκύριακο, δεν θα τους τα χαλάσει ο καιρός. Ακόμα και για μπάνιο στη θάλασσα θα έχουμε ζέστη. Να τα δούμε αναλυτικά. Σήμερα θα πυκνώσουν λιγάκι τα σύννεφα μετά το μεσημέρι. Ενδέχεται να δώσουν κάποιες σταγόνες εδώ και εκεί. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Μιλάμε για αν θα κάνει, θα είναι πάρα πολύ τοπικά και σύντομα αυτά τα φαινόμενα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία το μεσημέρι και σε Ορεστιάδα και σε Αλεξανδρούπολη. Βορειοανατολική άνεμη που πρόσκαιρα θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Μιλάμε για τα υπηρετικά. Το Σάββατο αύριο θα έχουμε πραγματικά λαμπρό ήλιο. Η θερμοκρασία στους 31, Αλεξανδρούπολη στους 32, στο Δημότσχο και την Ορεστιάδα, με μεταβλητούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Χαρά Θεού αύριο. Την Κυριακή θα ανέβει η θερμοκρασία, θα έχουμε μια κορύφωση, θα έλεγα. Θα φτάσουμε ακόμα και τους 35 βαθμούς στα υπηρετικά, δηλαδή προς το εσωτερικό, γύρω στους 32 στα παραθαλάσσια. Οι ελάχιστες τιμές θα είναι και το Σάββατο και την Κυριακή, εκεί πάλι στους 15 με 16 βαθμούς. Από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά θα περάσουν έτσι κάποια σύννεφα από τον ουρανό. Μη σας προβληματίσει όμως, δεν θα μας φέρουν βροχή. Βορειοανατολική η άνεμη στα 4 με 5 μποφόρ. Την Δευτέρα θα έχουμε κάποια σύννεφα με ήλιο, εναλλαγές δηλαδή στον ουρανό, χωρίς να μας φέρουν βροχή, η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς τόσο στα υπηρετικά όσο και στα παραθαλάσσια. Μία μικροένταση των ανέμων των βορειοανατολικών που θα φτάνουν και πάλι τα 6 μποφόρ. Και πάμε και στην Τρίτη πολύ σύντομα, όπου δεν έχουμε κάποια αλλαγή στον καιρό, παραμένει ηλιόλουστος με τη θερμοκρασία εκεί γύρω στους 29 με 30 βαθμούς το μεσημέρι και πολύ ευχάριστες ελάχιστες τιμές στους 15 με 16 βαθμούς. Τώρα για τη συνέχεια θα διατηρηθεί η καλοκαιρία και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία ότι ίσως έχουμε κάποια αλλαγή στη χώρα από την Πέμπτη Παρασκευή και μετά εκεί όσο βαδίζουμε προς τα μέσα του μήνα σε πιο φθινοπορεινό σκηνικό. Ένα βαρομετρικό χαμηλό ενδέχεται να μας επηρεάσει από τα δυτικά, ωστόσο υπάρχει μια βεβαιότητα, καθώς αυτό υπάρχει πιθανότητα να μείνει κολλημένο στην Ιταλία και τελικά να μην κινηθεί προς την Ελλάδα. Ωστόσο είναι αρκετά πιθανό να έχουμε κάποια κάμψη στη θερμοκρασία και να πάμε έτσι σε πιο σεπτεμβριάτικες, θα έλεγαν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, θερμοκρασίες. Θα τα δούμε βέβαια και την Παρασκευή στο ανανεωμένο μας ραντεβού. Αλλά κρατάμε ότι συνεχίζεται η καλοκαιρία τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη στη Θράκη.
13: Στη συγκεντρώση διαμαρτυρίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα συμμετάσχουν η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, και οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βίσας, Δόξας Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου. Οι αγροτικοί φορείς του Βορείου Εύρου καλούν τον αγροτικό κόσμο σε συλλογική και οργανωμένη δράση, θέτοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα και τα άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με την προσυγκέντρωση να έχει οριστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Όπως επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους, η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη, ενώ η επιβίωση των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα βρίσκεται σε διαρκή κίνδυνο. Σταθερή και ισόρροπη αναπτυξιακή πορεία καταγράφει η τουριστική κίνηση στη Σαμοθράκη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ακτοπλοϊκής κίνησης για το πρώτο οκτάμινο του 2026, που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Σαμοθράκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Αύγουστο του 2026, καταγράφηκαν 73.782 επιβάτες και 14.059 επιβατικά αυτοκίνητα, παρουσιάζοντας αύξηση 5,26% στους επιβάτες και 4,93% στα οχήματα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ο Δήμος Σαμοθράκης επισημαίνει μεταξύ άλλων τη διεύρυνση της τουριστικής περίοδου, ενώ ιδιαίτερα θετικά χαρακτηρίζονται τα στοιχεία από τις αγορές της Βουλγαρίας, της Τουρκίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Σουφλίου, με σημαντικές από τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις να έχουν ήδη ολοκληρωθεί και να δημιουργούν νέες δυνατότητες για τη λειτουργία του Δήμου, την ενεργειακή διαχείριση, την ασφαλεία των πληροφοριακών συστημάτων και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί παρεμβάσεις που αφορούν τα έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού σε δημοτικά κτίρια, την πλατφόρμα έξυπνου οδηγού πόλης και την ολοκληρωμένη υποδομή κυβερνοασφάλειας και τηλεργασίας. Οι συγκεκριμένες δράσεις αποτελούν τρεις από τους βασικούς άξονες του συνολικού έργου ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου. Η ολοκληρωσή του σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός περισσότερο σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού Δήμου, ο οποίος αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες με στόχο καλύτερες υπηρεσίες, αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός 21-27 και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέχρι σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στα πανεπιστήμια που καταφέραν να εισαχθούν οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026, οι οποίοι πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον αυταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-register.eit.minedu.gov.gr. Κατά την εγγραφή, θα πρέπει να εισάγουν τα στοιχεία που είχαν βάλει και στο μηχανογραφικό δελτίο και να συμπληρώσουν μεταξύ άλλων τον ΑΜΚΑ, τον αριθμό τηλεφώνου τους, το email τους και την ταυτότητα του διαβατήριό τους αντίστοιχα. Επίσης, υπάρχουν και κάποιες άλλες ειδικές κατηγορίες όσον αφορά τους επιτυχόντες των πανελλαδικών, οι εισαχθέντες με την κατηγορία των σοβαρών παθήσεων, αλλά και τους Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Για αυτούς προβλέπονται επιπλέον δικαιολογητικά, αλλά και κάποιες άλλες προβλεπόμενες ενέργειες, όπως και για αυτούς που ήταν σε άλλη σχολή είτε είχαν κάνει το 10% στο μηχανογραφικό. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης συμμετέχει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή του Δημοκριτίου εντάσσεται στο θεματικό αφιέρωμα για την εκπαίδευση Ακαδημία και περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων και ημερίδων. Φέτος τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, μία από τις ισχυρότερες οικονομίες παγκοσμίως, όπου η παράδοση συνυπάρχει χερμονικά με την τεχνολογική πρωτοπορία, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Δημοκρίτιο στο περίπτερο 17, Stand 34, με τη συμμετοχή μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και φοιτητικών ομάδων, παρουσιάζει στο ευρύ κοινό επιλεγμένες θεματικές ενότητες της ερευνητικής του δραστηριότητας, καθώς και παραδείγματα αξιοποίησης της προς όφελος της κοινωνίας. Η έναρξη των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί με τα εγγένεια του περιπτέρου από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.30. Η φετινή συμμετοχή του Δημοκριτίου στη ΔΕΘ πλαισιώνεται από εκδηλώσεις και για την επιστημονική αριστεία, την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Οι Φέρες ετοιμάζονται να υποδεχτούν για μία ακόμα χρονιά την Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερών, ένα θεσμό με ιστορία σχεδόν τριών δεκαετιών που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα και την τοπική οικονομία. Η 29η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερών θα πραγματοποιηθεί 11 με 14 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνοντας εκθέτες, αγρότες, κτηνοτρόφους, επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, επιχειρήσεις αλλά και επισκέπτες από ολόκληρο τον Εύρο και την ευρύτερη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η έκθεση, που διοργανώνεται με συνέπεια από το 1996, έχει καθιερωθεί ως ένας δυναμικός θεσμός προβόλης και ανάδειξης της αγροτικής παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καβύλης, ο Άγιος Δημήτριος, σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στην Καβύλη Εύρου. Παροχή αιγίδας και οικονομική επιχορήγηση είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά πραγματοποιείται και με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ρεστιάδας. Το πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ αποτελεί μια πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού πολιτιστικού θεσμού στην ακριτική περιοχή του Εύρου, μέσα από τον οποίο διαφορετικοί λαοί και πολιτισμοί θα συναντώνται και θα επικοινωνούν μέσω της μουσικής, του παραδοσιακού χορού και της πολιτιστικής ανταλλαγής. Στην πρώτη αυτή διοργάνωση θα συμμετέχουν πολιτιστικά συγκροτήματα από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού και συνεργασία στα Βαλκάνια. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Radio Evros. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα!

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Ό,τι πιο αγνό.
6: Ό,τι πιο θρεπτικό.
5: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
6: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
6: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
5: Σουβλάκια.
6: Τεμάχια.
5: Παναρισμένα.
6: Λουκάνικα.
5: Κιμάς.
6: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
5: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
6: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
6: Φρέσκα.
5: Αγνά.
6: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
5: Και σε χαμηλές τιμές.
6: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
5: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνο 2552 111 717.
7: Πρώτο Balkanica Festival 2026. 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα «Ευρύτικη ζυγιά». Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.

Αποθέσεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.

0: 2510 27224 και 2552 024533.
1: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Φορηγείται και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Εγώ στα έλεγα, πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
7: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
6: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
7: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
8: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
7: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
8: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το κενό. Καινούριο σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
8: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
0: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
9: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977 ο Βελιστήριο Βλάσης στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες.
10: Όλα όπως πρέπει.
9: Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση.
11: Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
14: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στη σύλληψη ενός 64χρονου ημεδαπού προχώρησαν την 5η 3 Σεπτεμβρίου στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Εύρου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ψηλός Τάλος στα Λάβαρα. Σταθερή και ισόρροπη αναπτυξιακή πορεία καταγράφει η τουριστική κίνηση στη Σαμοθράκη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ακτοπλοϊκής κίνησης για το πρώτο οκτάμηνο του 2026 που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Σαμοθράκης. Τον Οκτώβριο αναμένεται να παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων 24 νέες στρατιωτικές κατοικίες σε Δίδυμο, Τυχό και Αλεξανδρούπολη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την επίσκεψή του στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης. Επίσκεψη και συνάντηση εργασίας στο Πολυκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεχίζεται η καλοκαιρία στον Εύρο τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να φτάνει ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Όπως εξήγησε σήμερα ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός μέχρι και την Πέμπτη, ενώ στην συνέχεια δεν αποκλείεται να υπάρξει σταδιακή αλλαγή του σκηνικού.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.
1: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα.

το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρο.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Mom, look, I did it!
7: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Διδημότυχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-26619 και 695-78-31-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στη σύλληψη ενός 64χρονου ημεδαπού προχώρησαν την 5η 3 Σεπτεμβρίου στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Εύρου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ψηλό Στάλος στα Λάβαρα. Σταθερή και ισόρροπη αναπτυξιακή πορεία καταγράφει η τουριστική κίνηση στη Σαμοθράκη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ακτοπλοϊκής κίνησης για το πρώτο οκτάμηνο του 2026 που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Σαμοθράκης. Τον Οκτώβριο αναμένεται να παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων 24 νέες στρατιωτικές κατοικίες σε Δημότυχο και Αλεξανδρούπολη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την επίσκεψή του στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης. Επίσκεψη και συνάντηση εργασία στο Πολυκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ο Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεχίζεται η καλοκαιρία στον Εύρο τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να φτάνει ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Όπως εξήγησε σήμερα ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός μέχρι και την Πέμπτη, ενώ στην συνέχεια δεν αποκλείεται να υπάρξει σταδιακή αλλαγή του σκηνικού.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

Σταύρος μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ραδιο Εύρος.

Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
3: Περνάς κταίο και αγχωθηκές. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπεώρη Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ορεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Σύγχρονο.
7: Πολυδύναμο.
6: Μοντέρνο.
7: Ευέλικτο.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
7: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
6: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
7: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
6: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
7: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
6: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
7: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
6: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
7: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
8: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
9: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Πρώτο Balkanica Festival 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
6: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
7: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
6: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
7: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
8: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
0: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
9: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στη σύλληψη ενός 64χρονου ημεδαπού προχώρησαν την 5η 3 Σεπτεμβρίου στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Εύρου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ψηλός Τάλος στα Λάβαρα. Σταθερή και ισόρροπη αναπτυξιακή πορεία καταγράφει η τουριστική κίνηση στη Σαμοθράκη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ακτοπλοϊκής κίνησης για το πρώτο οκτάμηνο του 2026 που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Σαμοθράκης. Τον Οκτώβριο αναμένεται να παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων 24 νέες στρατιωτικές κατοικίες σε Δημότυχο και Αλεξανδρούπολη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την επίσκεψή του στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης. Επίσκεψη και συνάντηση εργασία στο Πολυκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεχίζεται η καλοκαιρία στον Εύρο τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να φτάνει ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Όπως εξήγησε σήμερα ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός μέχρι και την Πέμπτη, ενώ στην συνέχεια δεν αποκλείεται να υπάρξει σταδιακή αλλαγή του σκηνικού.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μόνο. Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

κομμάτια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

είχαμε καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Φορηγητή και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου. Η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
4: Mom, look, I did it.
5: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως, Δηδημότυχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25530-26619 και 695-78-31-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
6: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520-24100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Δηδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη.
4: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για το Νότιο και Κεντρικό Εύρο αλλά και τη Σαμοθράκη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου προβλέπεται αρχικά πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για τις περιοχές της περιφέρειας Αττικής, περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και περιφέρεια Κρήτης. Ακόμα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σημειώνεται με κίτρινο στο χάρτη βρίσκονται για σήμερα ο Κεντρικός και Νότιος Εύρος αλλά και το νησί της Σαμοθράκης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενεργοί στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Στη σύλληψη ενός 64χρονου ημεδαπού προχώρησαν την 5η-3 Σεπτεμβρίου 2026 στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Εύρου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ψηλό Στάλος στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6 το απόγευμα σε αγροτική περιοχή των Λαβάρων κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής χόρτων με χορτοκοπτικό μηχάνημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρα που δημιουργήθηκε όταν μεταλλικό τμήμα του μηχανήματος ήρθε σε επαφή με πέτρα. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, αποτελούμενες από 25 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρο συνέδρα με ένα ελικόπτερο. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Εύρου. Από την πυρκαγιά κάηκαν συνολικά 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Ο 64χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Δείτε αναλυτικά και την ανακοίνωση της πυροσβεστικής στο radioevros.gr. Επίσκεψη και συνάντηση εργασίας στο Πολυκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάριο Νάβα. Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκε η πορεία υλοποίησης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, την ενίσχυση της απασχόλησης, την κοινωνική ένταξη και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ο κ. Νάβα ενημερώθηκε από τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας Ηλία Δασταρίδη για το σύνολο των δράσεων που υλοποιεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ενημέρωση για τα αποτελέσματα με τη νέα σήμερα λειτουργία κοινωνικών δομών του Δήμου, όπως το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρωμά, το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών, η Δομή Σύτησης. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης νέων δράσεων, μεταξύ των οποίων το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, το πρόγραμμα Μαζί από την Αρχή, με στόχο την ενδυνάμωση νηπίων και παιδιών Ρωμά και των οικογενειών τους, το Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ένταξης, καθώς και η δράση Άθληση και Κίνηση στην Πόλη μας, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με επιτόπια παρουσία στους χώρους του Δευτέρου Καπή, όπου υλοποιείται μέρος των δράσεων του προγράμματος Άθληση και Κίνηση στην Πόλη μας. Τον Οκτώβριο αναμένεται να παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων 24 νέες στρατιωτικές κατοικίες, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την επίσκεψή του στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης σε Διδημότυχο Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη. Μετά την επίσκεψή του στα υποανέγερση στρατιωτικά οικήματα στο Διδημότυχο, ο Υπουργός ενημέρωσε πως 24 νέες κατοικίες, 12 εδώ, στο Διδημότυχο, 12 ακόμα στην Οριστιάδα, ολοκληρωμένες σε ποσοστό που προσεγγίζει το 90%, θα παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων σε στρατιωτική οικογένεια δηλαδή. Τον επόμενο

0: έχουν κάποια πλάνα για το Σαββατοκύριακο, δεν θα τους τα χαλάσει ο καιρός. Ακόμα και για μπάνιο στη θάλασσα θα έχουμε ζέστη. Να τα δούμε αναλυτικά. Σήμερα θα πυκνώσουν λιγάκι τα σύννεφα μετά το μεσημέρι. Ενδέχεται να δώσουν κάποιες σταγόνες εδώ και εκεί. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, μιλάμε για αν θα κάνει, θα είναι πάρα πολύ τοπικά και σύντομα αυτά τα φαινόμενα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία το μεσημέρι και σε Οριστιάδα και σε Αλεξανδρούπολη. Βορειοανατολική άνεμη που πρόσκαιρα θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Μιλάμε για τα υπηρετικά. Το Σάββατο αύριο θα έχουμε πραγματικά λαμπρό ήλιο. Η θερμοκρασία στους 31, Αλεξανδρούπολη στους 32, στο Δημότσχο και την Οριστιάδα, με μεταβλητούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Χαρά Θεού αύριο. Την Κυριακή θα ανέβει η θερμοκρασία, θα έχουμε μια κορύφωση, θα έλεγα. Θα φτάσουμε ακόμα και τους 35 βαθμούς στα υπηρετικά, δηλαδή προς το εσωτερικό, γύρω στους 32 στα παραθαλάσσια. Οι ελάχιστες τιμές θα είναι και το Σάββατο και την Κυριακή, εκεί πάλι στους 15 με 16 βαθμούς. Από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά θα περάσουν έτσι κάποια σύννεφα από τον ουρανό. Μη σας προβληματίσει όμως, δεν θα μας φέρουν βροχή. Βορειοανατολική η άνεμη στα 4 με 5 μποφόρ. Την Δευτέρα θα έχουμε κάποια σύννεφα με ήλιο, εναλλαγές δηλαδή στον ουρανό, χωρίς να μας φέρουν βροχή, η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς, τόσο στα υπηρετικά όσο και στα παραθαλάσσια. Μία μικροένταση των ανέμων των βορειοανατολικών που θα φτάνουν και πάλι τα 6 μποφόρ. Και πάμε και στην Τρίτη πολύ σύντομα, όπου δεν έχουμε κάποια αλλαγή στον καιρό, παραμένει ηλιόλουστος, με τη θερμοκρασία εκεί γύρω στους 29 με 30 βαθμούς το μεσημέρι και πολύ ευχάριστες ελάχιστες τιμές στους 15 με 16 βαθμούς. Τώρα για τη συνέχεια, θα διατηρηθεί η καλοκαιρία και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία ότι ίσως έχουμε κάποια αλλαγή στη χώρα από την Πέμπτη Παρασκευή και μετά, εκεί όσο βαδίζουμε προς τα μέσα του μήνα, σε πιο φθινοπορεινό σκηνικό. Ένα βαρομετρικό χαμηλό ενδέχεται να μας επηρεάσει από τα δυτικά, ωστόσο υπάρχει μια βεβαιότητα, καθώς αυτό υπάρχει πιθανότητα να μείνει κολλημένο στην Ιταλία και τελικά να μην κινηθεί προς την Ελλάδα. Ωστόσο είναι αρκετά πιθανό να έχουμε κάποια κάμψη στη θερμοκρασία και να πάμε έτσι σε πιο σεπτεμβριάτικες, θα έλεγα, να μου επιτραπεί η έκφραση, θερμοκρασίες. Mm-hmm. Θα τα δούμε βέβαια και την Παρασκευή στο ανανεωμένο μας ραντεβού. Ωραία. Αλλά κρατάμε ότι συνεχίζεται η καλοκαιρία τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη στη Θράκη.
1: Στη συγκεντρώση διαμαρτυρίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα συμμετάσχουν η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, και οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βίσας, Δόξας Κυπρίνου, Οριστιάδας και Τριγώνου. Οι Αγροτικοί Φορείς του Βορείου Εύρου καλούν τον αγροτικό κόσμο σε συλλογική και οργανωμένη δράση, θέτοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα και τα άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με την προσυγκέντρωση να έχει οριστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Όπως επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους, η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, ενώ η επιβίωση των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα βρίσκεται σε διαρκή κίνδυνο. Σταθερή και ισόρροπη αναπτυξιακή πορεία καταγράφει η τουριστική κίνηση στη Σαμοθράκη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία εκτοπλοϊκής κίνησης για το πρώτο οκτάμινο του 2026 που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Σαμοθράκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Αύγουστο του 2026 καταγράφηκαν 73.782 επιβάτες και 14.059 επιβατικά αυτοκίνητα, παρουσιάζοντας αύξηση 5,26% στους επιβάτες και 4,93% στα οχήματα σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ο Δήμος Σαμοθράκης επισημαίνει μεταξύ άλλων τη διεύρυνση της τουριστικής περίοδου, ενώ ιδιαίτερα θετικά χαρακτηρίζονται τα στοιχεία από τις αγορές της Βουλγαρίας, της Τουρκίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Σουφλίου, με σημαντικές από τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις να έχουν ήδη ολοκληρωθεί και να δημιουργούν νέες δυνατότητες για τη λειτουργία του Δήμου, την ενεργειακή διαχείριση, την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί παρεμβάσεις που αφορούν τα έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού σε δημοτικά κτίρια, την πλατφόρμα έξυπνου οδηγού πόλης και την ολοκληρωμένη υποδομή κυβερνοασφάλειας και τηλεργασίας. Οι συγκεκριμένες δράσεις αποτελούν τρεις από τους βασικούς άξονες του συνολικού έργου ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου. Η ολοκληρωσή του σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός περισσότερο σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού Δήμου, ο οποίος αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες με στόχο καλύτερες υπηρεσίες, αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός 21-27 και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέχρι σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στα πανεπιστήμια που καταφέραν να εισαχθούν οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026, οι οποίοι πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον αυταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-register.eit.minedu.gov.gr.

0: εγγραφή θα πρέπει να εισάγουν τα στοιχεία που είχαν βάλει και στο μηχανογραφικό δελτίο και να συμπληρώσουν μεταξύ άλλων τον ΑΜΚΑ, τον αριθμό τηλεφώνου του, το email του και την ταυτότητα του διαβατήριό του αντίστοιχα. Επίσης υπάρχουν και κάποιες άλλες ειδικές κατηγορίες όσον αφορά τους επιτυχόντες των πανελλαδικών, οι εισαχθέντες με την κατηγορία των σοβαρών παθήσεων αλλά και τους Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Για αυτούς προβλέπονται επιπλέον δικαιολογητικά αλλά και κάποιες άλλες προβλεπόμενες ενέργειες όπως και για αυτούς που ήταν σε άλλη σχολή είτε είχαν κάνει το 10% στο μηχανογραφικό. Το Δημοκρατικό Πανεπιστημίο Θράκης συμμετέχει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή του Δημοκρατίου εντάσσεται στο θεματικό αφιέρωμα για την εκπαίδευση Ακαδημία και περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων και ημερίδων. Φέτος τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, μία από τις ισχυρότερες οικονομίες παγκοσμίως, όπου η παράδοση συνυπάρχει αρμονικά με την τεχνολογική πρωτοπορία, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Δημοκρατίο στο περίπτερο 17, Stand 34, με τη συμμετοχή μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και φοιτητικών ομάδων, παρουσιάζει στο ευρύ κοινό επιλεγμένες θεματικές ενότητες της ερευνητικής του δραστηριότητας, καθώς και παραδείγματα αξιοποίησης της προς όφελος της κοινωνίας. Η έναρξη των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί με τα εγγένεια του περιπτέρου από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:30. Η φετινή συμμετοχή του Δημοκρατίου στη ΔΕΘ πλαισιώνεται από εκδηλώσεις και για την επιστημονική αριστεία, την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Οι Φέρες ετοιμάζονται να υποδεχτούν για μία ακόμα χρονιά την Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερών, ένα θεσμό με ιστορία σχεδόν 3 δεκαετιών που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα και την τοπική οικονομία. Η 29η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερών θα πραγματοποιηθεί 11 με 14 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνοντας εκθέτες, αγρότες, κτηνοτρόφους, επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, επιχειρήσεις αλλά και επισκέπτες από ολόκληρο τον Εύρο και την ευρύτερη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η έκθεση που διοργανώνεται με συνέπεια από το 1996 έχει καθιερωθεί ως ένας δυναμικός θεσμός προβόλης και ανάδειξης της αγροτικής παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καβύλης, ο Άγιος Δημήτριος, σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στην Καβύλη Εύρου. Παροχή αιγίδας και οικονομική επιχορήγηση είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά πραγματοποιείται και με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ρεστιάδας. Το πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ αποτελεί μια πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού πολιτιστικού θεσμού στην ακριτική περιοχή του Εύρου, μέσα από τον οποίο διαφορετικοί λαοί και πολιτισμοί θα συναντώνται και θα επικοινωνούν μέσω της μουσικής, του παραδοσιακού χορού και της πολιτιστικής ανταλλαγής. Στην πρώτη αυτή διοργάνωση θα συμμετέχουν πολιτιστικά συγκροτήματα από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού και συνεργασία στα Βαλκάνια. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Radio Evros. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες. Radio Evros. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

92,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στη σύλληψη ενός 64χρονου ημεδαπού προχώρησαν την 5η 3 Σεπτεμβρίου στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Εύρου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ψηλός Τάλος στα Λάβαρα. Σταθερή και ισόρροπη αναπτυξιακή πορεία καταγράφει η τουριστική κίνηση στη Σαμοθράκη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ακτοπλοϊκής κίνησης για το πρώτο οκτάμηνο του 2026 που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Σαμοθράκης. Τον Οκτώβριο αναμένεται να παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων 24 νέες στρατιωτικές κατοικίες σε Δίδυμο, Τυχό και Αλεξανδρούπολη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την επίσκεψή του στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης. Επίσκεψη και συνάντηση εργασίας στο Πολυκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεχίζεται η καλοκαιρία στον Εύρο τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να φτάνει ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Όπως εξήγησε σήμερα ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός μέχρι και την Πέμπτη, ενώ στην συνέχεια δεν αποκλείεται να υπάρξει σταδιακή αλλαγή του σκηνικού.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
9: Σύγχρονο,
10: πολυδύναμο,
9: μοντέρνο,
10: ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

στις 2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους σεβικούς.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα Μάη Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
11: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
12: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στη σύλληψη ενός 64χρονου ημεδαπού προχώρησαν την 5η 3 Σεπτεμβρίου στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Εύρου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ψηλός Τάλος στα Λάβαρα. Σταθερή και ισόρροπη αναπτυξιακή πορεία καταγράφει η τουριστική κίνηση στη Σαμοθράκη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ακτοπλοϊκής κίνησης για το πρώτο οκτάμηνο του 2026 που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Σαμοθράκης. Τον Οκτώβριο αναμένεται να παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων 24 νέες στρατιωτικές κατοικίες σε Δημότυχο και Αλεξανδρούπολη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την επίσκεψή του στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης. Επίσκεψη και συνάντηση εργασία στο Πολυκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεχίζεται η καλοκαιρία στον Εύρο τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να φτάνει ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Όπως εξήγησε σήμερα ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός μέχρι και την Πέμπτη, ενώ στην συνέχεια δεν αποκλείεται να υπάρξει σταδιακή αλλαγή του σκηνικού.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
13: Ράδιο Εύρος. Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μπαίνεις στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
7: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
8: Mom, look! I did it!
9: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Δημότυχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-26619 και 695-78-31-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
11: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
12: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στη σύλληψη ενός 64χρονου ημεδαπού προχώρησαν την 5η 3 Σεπτεμβρίου στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Εύρου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ψηλό Στάλος στα Λάβαρα. Σταθερή και ισόρροπη αναπτυξιακή πορεία καταγράφει η τουριστική κίνηση στη Σαμοθράκη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ακτοπλοϊκής κίνησης για το πρώτο οκτάμηνο του 2026 που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Σαμοθράκης. Τον Οκτώβριο αναμένεται να παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων 24 νέες στρατιωτικές κατοικίες σε Δημότυχο και Αλεξανδρούπολη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την επίσκεψή του στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης. Επίσκεψη και συνάντηση εργασία στο Πολυκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ο Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεχίζεται η καλοκαιρία στον Εύρο τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να φτάνει ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Όπως εξήγησε σήμερα ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός μέχρι και την Πέμπτη, ενώ στην συνέχεια δεν αποκλείεται να υπάρξει σταδιακή αλλαγή του σκηνικού.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ελληνική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
4: Πρώτο Balkanica Festival 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
5: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
7: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβύλη Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Ράδιο Εύρω.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
10: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
9: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
10: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
11: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
10: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
11: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
10: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
11: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
10: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
13: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Σύγχρονο.
15: Πολυδύναμο.
14: Μοντέρνο.
15: Ευέλικτο.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
4: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
14: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
4: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
14: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
4: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
4: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
15: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: μοναξιά.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Mom, look, I did it.
4: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Δηδημότυχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25530-26619 και 695-78-31-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.

0: Σε Σκεντερλής, το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές, ανώτερης ποιότητας προϊόντα, με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρος
6: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο? Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977 ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά: ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
9: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
11: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
12: Σύγχρονο,
13: πολυδύναμο,
12: μοντέρνο,
13: ευέλικτο.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούω.

97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Φεγγάρι μισό φέγγαρο, βυζάντινο φεγγάρι, εγώ και εσύ ζευγάρι, και νύχτα ζωγραφιά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
7: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: και σ' ακολουθώ.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα. Και τη νύχτα.